0: συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: is a choice. Hits only.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι 6.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Come give me something I can feel. Choice.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Τι βέδω.
1: Λούκα Σκέτη, τι βέδω. Δηλαδή είναι όπως λέμε, το τραγούδι λέγεται τι βέδω, αλλά ο καλλιτέχνης είναι ο Λούκα Σκέτη, δηλαδή τύπου αντισκέτο. Νατάσα Σκέτο.
2: Χριστέ μου, ρε εσύ μου σχοβολάς.
1: Ω, ευχαριστώ.
2: Αυτό το άρωμα είναι φοβερό.
1: Έχω μεγάλη γκάμα αρωμάτων.
2: Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, παιδιά, αυτό το άρωμα. Ναι. Σου έχω πει το θέλω. Πες να μου το φέρουν και εμένα, το ίδιο.
1: Μα είναι το ίδιο.
2: Όχι, θέλω το να. Αυτό πιθανό. Που φοράς εσύ δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, αναφερθήκα στο ότι έχω μεγάλη γκάμα, όχι για να κάνω flex, αλλά για να πω ότι είμαι ο τύπος ο οποίος δεν βάζει ένα άρωμα.
2: Σου ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ξέρεις, αλλά ναι, τα συγκεκριμένα που βάζω νομίζω ότι είναι.
2: Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Είναι λίγο πικάντικο. Έχει μια εσάνς καπνού. Λίγο ξυλώδες.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει.
1: Θέλω να βρω τώρα τα συστατικά γιατί το ξέρω. Είναι.
2: Μου βγάζει έτσι λίγο καπνό, λίγο ξύλο και αυτές οι μυρωδιές που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ. Καλημέρα είπαμε.
1: Καλημέρα να
2: καλή
1: πούμε.
2: Καλή μας Τετάρτη είπαμε.
1: Βεβαίως, όχι δεν είπαμε. Να πούμε τώρα, καλή μας Τετάρτη εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
2: Υπάρχει και η επιλογή να κατεβάζετε και το application έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας, να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και φυσικά στην παρέα μας έχουμε και τη ΣΥΤΑ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είναι από αυτά τα αραβικά τα αρώματα από site το οποίο τα φτιάχνει, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα.
2: Τύπου, έτσι τα λένε.
1: Ναι.
2: Τύπου αρώματα.
1: Inspired by.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: δεν
2: ναι.
1: είναι θέμα ημιτασιών και δεν μαζεύεται. Δηλαδή, το συγκεκριμένο, εάν είναι αυτό που φοράω σήμερα, νομίζω είναι αυτό, έχει φρέσκο καφέ.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Στην κορυφή.
2: Ναι.
1: Η καρδιά του αρώματος είναι. Μ' αρέσει, είναι ωραίο να το περιγράφεις.
2: Είναι τέλειο.
1: Είναι με τριαντάφυλλο και λουλούδια, αλλά σε μικρή ποσότητα.
2: Μικρή. Πρέπει να περάσει ώρα για να αναδειχτούν αυτά.
1: Μπράβο. Και στη βάση έχουμε βανίλια, άμπερ και white mask.
2: Αυτό είναι τα, τα δικά μου είναι αυτά. Μα έχει και λίγο
1: τι?
2: Ξύλο μέσα, σανδανόξυλο και λίγο. Είναι δικό μου σου λέω αυτό. Είναι μυρωδιές που μου αρέσουν. Και είναι ένα συγκεκριμένο του πανακρύβου άρωμα. Δεν θα πω εννοείται ποιο είναι. Που μου μυρίζει ίδια. Το είχα μυρίσει στο αεροδρόμιο και είχα πάθει και εγώ μπλόκο. Αλλά 500 ευρώ για να πάρω.
1: Με το που
2: 80 ml άρωμα δεν θα το έκανα.
1: Με το που ανέφερες του πανακρύβου σκέφτηκα 500 ευρώ γιατί σύντος αυτά τόσο είναι.
2: Ήταν εκεί πανακρύβο παιδιά, 450-500
1: ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλεις το ξύλο σου εσύ από ό,τι φαίνεται. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Και είπαμε ότι καθημερινά σας σερβίρουμε το πιο ωραίο, το πιο χορτάτο, το πιο διασκεδαστικό πρωινό των FM.
0: Πόρε φίλε, ήδη μας έρχονται πολύ έτσι όμορφα μηνύματα γενικότερα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ 6 ώρα είμαι στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα από τις 6 παρά και πέφτουν βροχή. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε μοναδικοί. Εντάξει, ήξερα ότι και με τον Άντι πιο πριν γινόταν χαμός στα μηνύματα. Αλλά είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να το βλέπεις
0: και
1: εσύ ο ίδιος. Κάθε μέρα.
0: Ναι, θεωρώ ότι τώρα
1: ενέργεια.
0: Έχει ενισχυθεί το Choice Breakfast, άρα τα μηνύματα και η αγάπη είναι εις διπλούν και τα διαβάζουμε live κανονικά και με τον νόμο εδώ στο στούντιο.
1: Εννοείται, live, μόνο live.
0: Δεν έχει άλλο τρόπο, δηλαδή. Εντάξει. Λέω να πάμε στο Sun σήμερα, αφού πρώτα σας πούμε ότι σήμερα είναι New Music Wednesday.
1: Mm-hmm.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε, ρε παιδί μου, καινούργια τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου.
1: Μ' αρέσει.
0: Κατάλαβες, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να παίζει το σήμα.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι. On this
0: day. On this day. Σήμερα λοιπόν έχουμε 9 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε λέγοντας χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία.
1: Να πούμε ότι σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου.
0: Σ' αρέσει αυτό το Σουντόκου?
1: Δεν το έχω παίξει ποτέ, σπάει το κεφάλι μου, τρελαίνεται ο άντρας μου να παίζει με αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Είναι για, μάλλον για αυτούς που είναι...
0: λίγο geeks.
1: Και ρε παιδί μου στροφάρουν, να το πω πιο εύκολα. Εγώ δεν τόσο.
0: Εγώ το
1: δώσα
0: λίγο στεγνά, εντάξει, ναι. Σαν σήμερα το 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
1: Μάλιστα, και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1960 ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός.
0: Εντάξει, σπουδαίος.
1: Γάμοι, τέσσερις γάμοι και μία κηδεία, έτσι για να πούμε μία από τις.
0: Μία από τις πολλές ταινίες του Hugh Grant, είναι χαρακτηριστικός, ωραίος τύπος. Mm-hmm. Σαν σήμερα απεβίωσε το 1901 ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη.
1: Και επίσης, σαν σήμερα απεβίωσε το 1976 ο Μάο Τσετσούν, Κινέζος κομμουνιστής, ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
0: Αυτά τα λίγα έτσι για να έχουμε να λέμε σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. On
1: this day. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε καινούργιο τραγούδι από τη Miley Cyrus.
1: Ναι.
0: Είναι το Bass Persuades.
1: Ναι.
0: Κάτι πήρε το αυτή.
1: Ναι,
0: μου...
1: αλλά αυτό μήπως είναι.
0: Ποιο?
1: Ισπανικό.
0: Γιατί να είναι ισπανικό?
1: Ξέρω τι σημαίνει persuade. Σημαίνει κάτι.
0: Ναι, το persuade είναι όταν κυνηγάς κάτι, ας πούμε. Όταν,
1: α, οκ, okay, δεν το ξέρω.
0: Είναι άλλη λέξη, κάτσε να σου.
1: Γιατί
0: πω persuade.
1: Έτσι όπως τελειώνει μου έκανε και κάτι σαν ισπανικό λατινογενές.
0: Α, όχι, καμία σχέση.
1: Persuada. Persuada.
0: Α,
1: ξέρω
0: έτσι
1: μου έκανε έτσι.
0: Α, όχι, κατάλαβα. Persuades meaning. Κάτσε να.
1: Χριστέ μου, μόνο
0: να
1: εγώ.
0: Σου πω ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω είναι όταν κυνηγάς κάτι, ρε παιδί μου. Είναι. Ή όταν. Όχι, sorry, όταν. Ναι, εντάξει, όταν πείθω.
1: Okay.
0: Άλλο, αλλά όταν καταφέρνεις κιόλας κάτι.
1: I am a pencil.
0: Ναι.
1: Έτσι τα αγγλικά.
0: Κατάλαβες, εντάξει, δεν ήταν σωστό
1: ναι,
0: το
1: okay.
0: κίνημα. Εντάξει, εγώ το είχα έτσι στο μυαλό με το ότι μπορείς να καταφέρει. Manages to succeed in influencing someone.
1: Τέλεια.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε με τη Miley Cyrus, το καινούργιο της τραγούδι, εδώ στον Choice FM. Let's go.

0: Outdoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: επιτίθεται στα φαρμακεία από την MBM Distributors Limited.
1: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: τη Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la.
2: Choice FM 104.3.

0: είναι, αυτά είναι. Hits only εδώ, μόνο εμείς.
1: BB Rexha, BB Rexha και Faithless New Religion,
0: ναι.
1: Στα 7 λεπτά μετά τις 7 και
0: 7
1: Γιονίου,
0: λεπτά μετά τις 7.
1: Ακριβώς, και γύρισε το ρολόι.
0: Και 9 του σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Α, ωραίο, ωραίο αυτό με τα νούμερα. Και ήθελα να πω, ξέχασα, κάτσε, 7 μετά τις 7,
0: ναι.
1: 9 Σεπτεμβρίου. Α, your new religion is the new choice breakfast.
0: Ορίστε.
1: Με την Ατάσα Τούρζα, κυρίες και κύριοι.
0: Και τον Άντι Παναγιώτου. Ναι. Και τη Σίτα φυσικά στην παρέα μας, που έχουμε μπει και στο μήνα Σεπτέμβρη, που τρέχει μεγάλη κλήρωση για αυτό το μήνα. Γιατί. Α, συγγνώμη, εδώ. Πες το και δεν πειράζει, μην μου κάνεις νόημα. Κάθομαι λίγο πλάι στο μικρόφωνο και δεν πιάνει
1: γιατί
0: καλά ο ήχος.
1: Γιατί κάθεσαι πλάι, δηλαδή, π.χ. άμα βλέπεις τηλεόραση.
0: Δεν
1: σε διακόπτω κιόλα. Κάθεσαι πλάι, δηλαδή έτσι και βλέπεις με το ένα μάτι.
0: Είμαι λίγο ζαβή, αλήθεια
1: είναι
0: γενικό.
1: Στραβή και ανάποδη.
0: Πάμε στη ΣΥΤΑ λοιπόν, όπου έχουμε μπει και στο μήνα Σεπτέμβριο, όπως σας είπα, και τρέχει μεγάλη, μεγάλη κλήρωση. Γιατί ιδίως όταν έχουμε και παιδιά και τρέχουμε με την οικογένεια αυτό το μήνα, λίγο τα δρομολόγια, σχολεία, δουλειές, δραστηριότητες, καμιά εκδρομούλα μέσα στο Σαββατοκύριακο, καταναλώνουμε. Πολλά καύσιμα. Η ΣΥΤΑ είναι εδώ για σας και διεκδικείτε 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ και φόρτιση, όχι μόνο για καύσιμα, αλλά και για να φορτίσετε το ηλεκτρονικό πιάνο πάλι. Ηλεκτρικό σας όχημα. Αυτό που έχετε να κάνετε, απλό το βήμα. Μα η ΣΥΤΑ app κατεβάζετε, εξαργυρώνετε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: You had one job, my dear.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τι θες να πεις κάτι.
1: Όχι, το είπα ήδη. Λοιπόν, τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, να νομίζεις στο 97 710 710. Έρχεται σε λίγο το Fun Fact of the Day. Θα έχουμε και το quiz μας.
0: Κανόνισε σήμερα.
1: Να βάλω τραγουδάκι.
0: Μη μας κάψεις τον εγκέφαλο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ το χθεσινό τι ήταν.
1: Είστε που είστε καμένοι, εντάξει, νομίζω
0: φτάνει.
1: Το πάμε λίγο
0: πηγαίνε μας λίγο.
1: Όλοι
0: μας πηγαίνεις
1: είμαστε.
0: Τόσο
1: ναι, με το μαλακό.
0: Χαλάρωνε μας λίγο, σφίγγε το λουρί πάλι. Ξαναχαλάρωσε το, ξανασφίξε το λίγο. Μα έχει με τη θηλιά συνέχεια.
1: Πόρε φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που πες.
0: Ναι. Να παίρνουμε λίγο μια ανάσα, με το ξανασφίξε το.
1: Με τα λουράκια θα σας έχω όλους. Ένα-ένα.

0: Let me talk to you. I want to tell you something.
1: Are you talking to me?
0: Yes, I want to tell you something. That's why το jingle, παρακαλώ. Fun fact of the day. Ήξερες, Νατάσα, ότι οι μπανάνες είναι ελαφρώς ραδιενεργές?
1: Γιατί?
0: Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο,
1: ναι,
0: και περίπου το 0,012% του φυσικού καλίου είναι κάλιο K40, ένα ραδιενεργό ισότοπο που υπάρχει φυσιολογικά στη φύση.
1: Okay.
0: Εντάξει, είναι πολύ χαμηλό σε
1: ναι,
0: το καταλαβαίνεις.
1: Πολύ χαμηλό, ναι.
0: Μία μέτρια. Ναι, και μπορώ να δώσω και λίγο τα δεδομένα. Καθώς μία μέτρια μπανάνα αντιστοιχεί σε περίπου 0,1 microsievert ακτινοβολίας. Είναι η μονάδα μέτρησης, είναι απειροελάχιστη ποσότητα και απολύτως ακίνδυνη. Το σώμα μας ούτως ή άλλως έχει ήδη κάλιο K40 μέσα του και ο οργανισμός διατηρεί το κάλιο σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Οπότε αν φας περισσότερες μπανάνες, δεν σημαίνει ότι η ραδιενέργεια στο σώμα σου αυξάνεται συνεχώς, καθώς το επιπλέον κάλιο αποβάλλεται.
1: Μάλιστα.
0: Επιστήμονες μάλιστα και μηχανικοί χρησιμοποιούν χαριτολογώντας την banana equivalent dose, δηλαδή πόσες μπανάνες αντιστοιχούν σε μία μικρή δόση ακτινοβολίας. Όταν έχουν ασχοληθούν με ακτινοβολία, λένε «Α, αυτή η ακτινοβολία τώρα είναι, ξέρω εγώ, 15-20 μπανάνες». Πιο πολύ θα είναι, αλλά κατάλαβες.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ μπανάνα, είδες. Κάθε μέρα θα φάω και από μία. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Την αγαπώ.
0: Πρόσεξε, μην πάθεις τίποτα και κάνεις καμιά έκρηξη. Fun fact of the day. Και στο καπάκι, sorry που παίρνω και πάει το λόγο,
1: ναι,
0: σου έχω τραγουδάκι.

0: Είναι.
1: Α, το ξέρεις δηλαδή. Banana. Το ξέρεις από τα παιδιά. Chicken banana. Είναι κάτι, έχει μια χορογραφία. Εγώ προχθές το έμαθα από το βαφτιστήνι μου. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Somber και Undressed, κάπου στα 25 λεπτά μετά τις 7. Το φωνάξαμε σήμερα, το φωνάξαμε.
1: Όχι, δεν το φωνάξαμε όπως του αξίζει και του αρμόζει με χειροκροτήματα.
0: Α, σήμερα thank God it's Wednesday! Έλα, μπράβο! Πόσο πολύ χαίρομαι που θυσιάζεσαι και εσύ με αυτά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Απέκτησε νόημα η καθημερινότητά μου το πρωινό.
0: Μάνα μου, ρε. Ετοιμαζόμαστε για το Quiz of the Day. Θα αποκαλύψω σε λίγο το παιχνίδι. Για την ώρα πάμε, Νατάσα μου, θέλω να μας υπενθυμίσεις λίγο μία απάντηση. Καθώς λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Άντι και Νατάσα. Είναι ο Κωνσταντίνος και η Μαρίλια.
1: Καλημέρα.
0: Και θέλει το κορίτσι μας να μάθει την απάντηση στο impossible question που ήταν για τους γάτους, επειδή δεν την άκουσε.
1: Α, Μαρίλια μου, η απάντηση ήταν ότι το πιο συχνό πράγμα που κάνουν οι γάτες, οι γατούλες που καταστρέφουν στο σπίτι, είναι τα ξύλινα πόδια από τις καρέκλες του τραπεζιού.
0: Ναι, του τραπεζιού θα λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, πάνε και γδέρνουν με τα νυχάκια του, με τις νυχάρες του σε αυτό το σημείο.
0: Γι' αυτό να έχετε μεταλλικά τραπέζια, εκεί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Μπορεί να έχουν αδυναμία στο ξύλο γενικότερα οι γάτες, νομίζω, έτσι, να γδέρνουν.
0: Έχουνε, έχω την εντύπωση.
1: Απλά
0: γιατί...
1: επειδή αυτά κάτω είναι πιο προσβάσιμα, ας πούμε, τα κάτω πόδαρα, ξέρω εγώ, τα αυτιά τα παίζουν. Τα...
0: Βοηθάει και τα νύχια, λογικά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο που κάνουν τα γατιά είναι τα ζυμαράκια. Ξέρεις τα ζυμαράκια?
1: Όχι.
0: Ωραία. Είναι, ας πούμε, στον καναπέ. Η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι στον καναπέ και έχεις και μια κουβερτούλα.
1: Ναι.
0: Και στον καναπέ μπορεί να το κάνουν, αλλά και λες, επειδή έχω μια φίλη που το κάνει αυτό το πράγμα. Και ανεβαίνουν τα γατιά και εκεί στην κουβερτούλα κάνουν τα πόδια τους πάνω κάτω.
1: Α, δηλαδή, σαν να πατάνε στα φίλη δηλαδή.
0: Σαν να κάνουν ζυμάρι. Γι' αυτό λένε ζυμαράκια.
1: Okay.
0: Και μπορεί να το κάνουν και στον καναπέ και αυτό είναι ένα activity.
1: Δεν
0: οποίο...
1: σε δέρνουν, ναι, μαλακά.
0: Όχι.
1: Το κάνουν.
0: Θέλουν,
1: έτσι, σαν...
0: κάνουν τα ποδαράκια του. Τα πώς.
1: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Πώς είναι οι γυναίκες και οι άντρες που κάνουν ζυμάρι με, με τις γροθιές.
1: Εμένα είδες που πήγε το μυαλό μου στο κασί και στο μουστο και στο παλουζέ. Ναι.
0: Και τώρα που λέω για τα πόδια, πόρε φίλε, και πρέπει να πούμε και το quiz of the day.
1: Δεν μπορώ.
0: Είχα δει ένα βίντεο, δεν ξέρω στην Ινδία τι πίνουν και δεν μας δίνουν. Όχι, όχι, όχι. Και ήταν.
1: Που ανοίγει το ζυμάρι στην κοιλιά του για την πίτσα.
0: Όχι, για πίτσα. Περίμενε, περίμενε. Πώς, έχει κι άλλα, δηλαδή. Ήταν πίτσα, εντάξει. Ο τύπος.
1: Με την πατούσα. Πάνω,
0: ναι, με την πατούσα.
1: Ναι.
0: Πάνω σε ένα κατά τα άλλα. Ξέρεις, σε ένα μπάνκο που είναι για την κουζίνα, που είναι ειδικό για τα θέματα υγιεινής. Αλλά το πατάει με το πόδι και ανοίγει το ζυμάρι. Και το παίρνει ο άλλος και βάζει πάνω την ντομάτα. Πόρε φίλε, δηλαδή.
1: Εγώ το είδα που τα ανοίγει στην κοινή.
0: Εντάξει, ό,τι να είναι. Δηλαδή...
1: τα ίδια σάχλες μας βγάζει ο αλγόριθμος.
0: Ναι, αλλά εκ των πραγμάτων, γιατί να το ανοίγεις στην κοιλιά σου, γιατί να το
1: είναι
0: πατάς με το πόδι σου.
1: Είναι αηδίες του διαδικτύου αυτές και δεν ξέρω γιατί.
0: Όχι,
1: πετάγονται μπροστά μου.
0: Μα δεν είναι το διαδικτύο, είναι...
1: Δεν θα είναι πραγματικό,
0: πραγματική
1: παιδιά,
0: ζωή.
1: Δεν το πιστεύω, έλα τώρα, το κάνουν για να γίνουν viral.
0: Όχι, στην Ινδία είναι, τέλος πάντων. Καλημερούδια, γιάξ με την πατούσα. Και το τρώνε, αυτό. Τελικά είναι γιάξ ή γιάξ.
1: Δεν ξέρω.
0: Με γάμα ή με λάμδα.
1: Κοίτα, γιάξ είναι κανονικά.
0: Α, αλλά στην Κύπρο το λέμε γιάξ. Quiz of the day. Περίμενε.
1: Μην ανοίξεις την κουβέντα. Μίλησα πάνω στο...
0: Ναι, μίλησε... Quiz of the day. Έξαλλος εγώ. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι Βρες το τραγούδι, όπου θα απαγγείλω και καλείστε να αναγνωρίσετε το αγγλικό τραγούδι μέσα από τον ελληνικό στίχο.
1: Ναι.
0: Οκ. Δες τώρα. Θα χαρώ πάρα πολύ να το βρείτε, γιατί είναι αγαπημένο μου κομμάτι. Βαθιά στην αγκαλιά της γαλήνιας νύχτας είναι η στιγμή που αναζητώ το φως. Παίρνω το στυλό και αρχίζω να γράφω. Παλεύω και μάχομαι με σκοτεινές δυνάμεις. Κάτω από το καθαρό φως του φεγγαριού, δίχως φόβο. Εντάξει, δεν έχει ομοιόμορφη καταληξία, καταλαβαίνετε, γιατί είναι στα αγγλικά.
1: Εντάξει, δώσε μας ένα hint όμως.
0: Μα τώρα.
1: Ρησικά, παλιό, καινούριο άντρα. Δώσε
0: παλιό.
1: Κάτι. Okay.
0: Εντάξει, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710. Καλημέρα στη μαμά Κρίστη που στέλνει φυλάκια στη Μαρίλια. Αλλάξαμε, λέει, δρομολόγιο φέτος και δεν είμαστε μαζί.
1: Άχουμε, ωραία, χωρίστηκε η οικογένεια με τα δρομολόγια. Σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω.
0: Τα κάνετε και εσείς αυτά, έτσι. Ειδικά τώρα πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι σε απούσα από το πρωινό δρομολόγιο.
1: Από το πρωινό. Εγώ είμαι, παιδιά, με το σχόλασμα. Τα μεσημεριανά. Πάμε στο σχόλασμα, πάμε στις δραστηριότητες. Άλλος αναλαμβάνει το πρωί, άλλος αναλαμβάνει από το μεσημέρι και μετά. Γινόμαστε χίλια κομμάτια, αλλά έτσι είναι αυτά. Μας αρέσει. Quiz of the day. Stay tuned.
2: It's coming up next. Choice FM. Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λέμε σώς. Be one of the best.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
6: Hey, Srawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Ματρέισερ,
8: Καμικάζι Σλάιτ,
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Στο Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Είναι το Choice Breakfast το καλό της Τετάρτης.
1: Το καλό.
0: Ναι, μα συγγνώμη δηλαδή.
1: Το σπαρταριστό.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις, by the way. Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου, των ΣΥΤΑ Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Για καύσιμα και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το My ΣΥΤΑ App, να εξαργυρώσετε τα stars και να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Υπάρχει μία δυσκολία στο ακροατήριο, γι' αυτό θα απαγγείλω και πάλι. Γιατί μου αρέσει, από ό,τι καταλαβαίνεις στο σχολείο δεν με βάζαν να λέω πράγματα.
1: Αλήθεια, εμένα με πέλεγαν στάνταρ σε κάθε γιορτή. Έλα, μην κλαις, μη στεναχωριέσαι.
0: Και στη χοροδία ήθελα με την κυρία, πώς ήτανε.
1: Δεν θυμάζει.
0: Ευρούλα.
1: Ευρούλα.
0: Ναι.
1: Δεν σε βάζαν ούτε στη χοροδία.
0: Δεν με βάζε να κάνω σόλο. Ήμουνα στη χοροδία, αλλά.
1: Σόλο, εντάξει, γιατί να κάνεις.
0: Ήθελα, δεν έχω εγώ το λαρίκι να κάνω σόλο, ας πούμε.
1: Τα παιδικά τραύματα του Άντι Παναγιώτου. Μην κλαις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να απαγγείλω το τραγούδι μας, όπου ουσιαστικά είναι ένα ξένο κομμάτι το οποίο μεταφράσαμε στα ελληνικά και εσείς καλείστε να μας πείτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιο το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Συγκεντρωθείτε.
1: Ναι.
0: Θα δώσω και βοήθεια.
1: Ακούμε.
0: Βαθιά στην αγκαλιά της γαλήνιας νύχτας είναι η στιγμή που αναζητώ το φως. Παίρνω το στυλό και αρχίζω να γράφω. Παλεύω και μάχομαι με σκοτεινές δυνάμεις κάτω από το καθαρό φως του φεγγαριού, δίχως φόβο.
1: Mm.
0: Να σας πω ότι είναι dance classic.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, έστω να μας πεις αν είναι slow, αν είναι...
0: Είναι κομματάρα από πολύ γνωστό dance act.
1: Ναι.
0: Και είναι κλασικό dance κομμάτι.
1: Είναι ρε εσύ.
0: Σε λίγο θα δώσω και τη δεκαετία.
1: Εντάξει, περιμένουμε.
0: Πού να στείλουν οι ακροάτες όμως.
1: 97-710-710, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Φυσικά δεχόμαστε και μηνύματα και στο Instagram Choice FM Cyprus.
0: Μην ξεχνάτε τα προσωπικά μας προφίλ. Ο Άντι σας έγινε viral, by the way. Θα το πω. Στον αέρα θα το πω. Εσένα στα είπα. Ναι, έκανα ένα βίντεο, Life After 40, και πήρε 455.000 views.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Μπείτε και εσείς, τσεκάρετε το προφίλ του, πατήστε like, κάντε το repost, κάντε το, ανεβάστε το story, στείλτε το σε φίλους σας, σε εσωτερικό και εξωτερικό, να πάει ακόμα παραπέρα το βίντεο του Άντι μας.
0: Μα να σου πω κάτι, ό,τι και να κάνουν πλέον, δηλαδή σιγά μωρέ τώρα εδώ στην Κύπρο, πόσο, αφού είμαστε 1.000.000, εγώ έχω 450.000 views, τι θα κάνουν αυτοί τώρα.
1: Δεν είναι 450.000 μόνο από την Κύπρο όμως.
0: Όχι, είναι από το εξωτερικό κυρίως. Αφού δεν είναι, η Κύπρος είναι στον πάτο. τι να σου πω, αφού έγινε viral σε άλλες χώρες και έχει που με βρίζουν κιόλας, αλλά εντάξει, δεν ασχολείται.
1: Ποιος έβρισε.
0: Με βρίζουν.
1: Σε βρίζουν από κάτω.
0: Μου
1: τι
0: λένε
1: τίποτα.
0: Και καλά ότι είμαι υπερβολικός. Είναι ένα βιντεάκι όπου έχω από πάνω μου τα φάρμακα να γυρνάνε.
1: Αυτό που να νουρίζουν τα μωρά, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό που κάνει υπεραδόθε, ας πούμε.
1: Πώς λέγεται αυτό, όχι κουνουπιέρα.
0: Όχι κουνουπιέρα, είναι αυτό που καλύπτει το
1: πώς
0: κρεβάτι.
1: Πώς λέγεται αυτό.
0: Είναι το... αυτό που...
1: Πω, τρία παιδιά μεγάλωσα, τρία μωρά είχα, δεν θυμάμαι. Ναι, αυτό που σε αναρρίζουν. Που γυρνάει. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου, κακό που με βρήκε.
0: Πείτε μας στο Viber, στο 97-710-710. Λοιπόν, και μπάση περιπτώσει είναι τα φάρμακα και λέει Life After 40. Δηλαδή ότι μετά από τα 40 χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, περισσότερο
1: support. Καλά, δεν είπες και ψέματα.
0: Ακριβώς, τι πάθανε. Τέλος πάντων, πάμε με καινούριο τραγούδι. Αφού υπενθυμίσω ότι τα μηνύματα σας έρχονται στο 97-710-710, θα ακούσουμε Kane Brown και Shania Twain. Την θυμάσαι?
1: Όχι.
0: That don't impress me much.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Και θα ακούσουμε το τραγούδι Boots στο πλαίσιο της New Music Wednesday.
2: Here we go.

0: από με αυτά που μαθαίνω και ακούω η γυναίκα πρωί-πρωί, ένα-ένα μου τα βγάζεις, ελαττωματικός μου είσαι.
1: Εντάξει, θα κάνω ένα ολικό σέρβις και θα γίνω νέος. Όχι νέος ηλικιακά, ενώ ένας νέος Άντι.
0: Ναι, αλλά μέχρι να αποκατασταθεί το όλο θέμα θα πάρει κάποιο χρόνο, καθώς καταλαβαίνω. Λίγα-λίγα, σαν το Λέγκο θα είσαι. Θα σε διαλύσουμε και θα σε ξανασυναρμολογήσουμε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ναι, ρε, εσύ, πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, θα το κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Είστε εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και ένα μηνυματάκια πέφτουν ευρωχή στο 97.710.710. Στέλνουμε τις καλημέρες μας σε όλους εσάς. Κουράγιο όσοι είστε πυγμένοι στην κίνηση.
1: Α, ναι, εντάξει, δώστε ένταση και χαλαρώστε. Και θα δυναμώσετε το ραδιόφωνο σας σε τέτοιο βαθμό που θα περνάτε και θα λέτε άντε γεια. Σας γράφω όλους στα υποδήματά μου.
0: Στα υποδήματα.
1: Ναι.
0: Πάμε να σας πω τώρα κάποια πραγματάκια τα οποία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά μέσα στο σπίτι και πρέπει να τα καθαρίζουμε.
1: Α, ωραίο.
0: Κάποιοι τα αμελούμε λίγο ή...
1: Και αυτό τώρα είναι πάλι για να χαλαρώσουμε, έτσι, δηλαδή, και έχουμε και άλλη μουσική. Ναι. Για πες, τι κάνουμε ακριβώς.
0: Το κινητό μας, την οθόνη του κινητού μας, πρέπει να την καθαρίζουμε καθημερινά, λέει. Ναι. Με ένα πανάκι, με ένα υγρό ειδικό για οθόνες, γιατί είναι κάτι το οποίο το πιάνουμε με τα χέρια μας τα βρωμερά συνέχεια, το ακουμπάμε στο πρόσωπό μας άμα είναι να μιλήσουμε, οπότε έχει πάρα πολλά μικρόβια. Δε, άμα παίρνεις και το κινητό στην τουαλέτα...
1: Εννοείται.
0: Εκεί...
1: Γιατί ποιος δεν παίρνει το κινητό στην τουαλέτα. Πήγα μια φορά χωρίς κινητό. Και δεν ήξερα τι να κάνω.
0: Τι εννοείς.
1: Και
0: τι κάνεις με το κινητό.
1: Διαβάζεις. Τι εννοείς. Βλέπω βίντεο, ιστορίες το ένα το άλλο. Αλλά εσύ πώς μπαίνεις στην τουαλέτα.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια, ναι, και μετά.
0: Γιατί να πάρω το κινητό.
1: Τι κάνεις την ώρα που κάθεσαι εκεί στην τουαλέτα. Κάθεσαι τώρα.
0: Κάνω αυτό που πρέπει και τελειώνω.
1: Θέλεις λίγο παραπάνω, ας πούμε, να το κάνεις.
0: Γιατί να πάω στην τουαλέτα να πιω λίγο.
1: Συγγνώμη, παίζει να είσαι η μόνη που δεν μπαίνεις στην τουαλέτα.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, κουβέντα που ανοίξαμε.
1: Ενώ που να είσαι σε μια ηλικία συγκεκριμένη.
0: Γιατί να πάρει το. Τέλος πάντων, να προχωρήσω παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Το
0: mouse. Που
1: το
0: έχουμε
1: ναι.
0: καθημερινά, πρέπει να το καθαρίζουμε σε εβδομαδιαία βάση. Όχι κάθε μέρα, αλλά με ένα μαντιλάκι κάθε εβδομάδα έτσι να το καθαρίζουμε.
1: Αυτό εδώ, ας πούμε, έχει τα κύτταρα όλων
0: των ραδιοφωνικών παραγωγών.
1: Πέρασαν από εδώ, ας πούμε.
0: Ας το ρίξουμε ένα καθάρισμα.
1: Δηλαδή, Τάσο, τι κάνεις, Τάσο, είσαι καλά. Έλα, ρε, Τάσο.
0: Τα μπουκάλια του νερού, τα οποία δεν είναι μιας χρήσης, αναφέρομαι στα παγούρια μας,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καθημερινά θέλουν καθάρισμα, εννοείται. Αυτό, πόσο μάλλον τα παιδικά. Τα σεντόνια μας, μια φορά την εβδομάδα,
1: καλά.
0: Εννοείται. Κανόνας απαράβατος.
1: Ναι.
0: Τον καναπέ μας, μια φορά μέσα στο τρίμηνο. Είναι καλό,
1: πρέπει
0: λέει.
1: Να κάνεις deep cleaning, να πάρεις και κάποιον να έρθει να στον καθαρίσει.
0: Την τουαλέτα μας λέει μια φορά την εβδομάδα.
1: Όχι,
0: γενικότερα. Είναι ρε, εσύ, δεν
1: είναι. Αυτό το μια φορά την εβδομάδα τι. Μια φορά την εβδομάδα έχουν στιβαστεί όλα τζαμέ, ξέρω εγώ.
0: Για εμάς τα κορίτσια, τα make-up, τα brushes που βαφόμαστε, τα σφουγγαράκια και όλα αυτά.
1: Very nice.
0: Εβδομαδιαία λέει το καθάρισμα.
1: Yes.
0: Το αυτοκίνητό μας μέσα όμως, το εσωτερικό του αυτοκίνητου λέει κάθε 2 με 4 εβδομάδες. Καλό είναι.
1: Σωστό.
0: Να το καθαρίζουμε.
1: Ναι.
0: Τα σφουγγαράκια τώρα που πλένουμε τα πιάτα θέλουν αλλαγή κάθε εβδομάδα. Αφού μαζεύουν την περισσότερη βρωμιά που υπάρχει στο σπίτι.
1: Παιδί μου, το ίδιο κάνουμε και με το πανί. Και είναι το πανί
0: το
1: που πετσί, το βρέχεις.
0: Ναι, το βετέξ.
1: Ναι, το πετσί.
0: Ναι.
1: Έχει γίνεται ρε φίλε να το έχεις στο πετσί, ξέρω εγώ, 3 μήνες συνεχόμενους.
0: Ποιος το έχει 3 μήνες.
1: Εκείνο ξέρεις ότι είναι μίας χρήσης κανονικά.
0: Κοίταξε, υπάρχουν, εξαρτάται για ποιο μιλάμε.
1: Είναι,
0: μιλάμε
1: είναι
0: για το
1: χρήσης.
0: Πλαστικό ή για αυτό που είναι σαπανάκι που μπορείς να το πλύνεις και να το επαναχρησιμοποιήσεις.
1: Έχει πλαστικό.
0: Είναι κάποια που
1: είναι
0: σαν σφουγγαρένια, ρε παιδί.
1: Το σφουγγάρι.
0: Όχι αυτό, δεν λέω γι' αυτό.
1: Είναι μια
0: αυτό
1: χρήσης.
0: Θέλει πέταμα, γεια σου.
1: Αλλά το χρησιμοποιούμε.
0: Υπάρχουν και άλλα που
1: καιρό.
0: Έχουν μικροίνες που μπορεί να τα πλύνεις κιόλας και να τα χρησιμοποιήσεις ξανά.
1: Α, εκείνα είναι πανιά-πανιά. Ναι, εγώ έλεγα για το πετσίνο ουσιαστικά.
0: Ναι. Όχι, αυτό πέταμα χθες. Όχι, δεν γίνεται.
1: Και τι άλλο.
0: Ιου, που μαζεύει πολύ βρώμα αυτό.
1: Όλοι το χρησιμοποιούν περισσότερο.
0: Η τσάντα του γυμναστηρίου, για όσους είστε αθλητικοί τύποι, πρέπει μια φορά την εβδομάδα έτσι να την περνάμε με ένα καθάρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Το ψυγείο μας μια φορά το μήνα, οπωσδήποτε, να το κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Τα παράθυρα, λέει, τα τζάμια, μια φορά στους 3 ή στους 6 μήνες.
1: Εκείνο είναι και
0: πώς
1: θέμα αισθητικής.
0: Θα γίνει όμως, ρε φίλε. Εκείνο... Θα κάθε τρίμηνο εξάμηνο, εγώ θα καθαρίζω τα παράθυρα.
1: Μα να εκείνο είναι και θέμα αισθητικής. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα μικροβία.
0: Δεν γίνεται. Αυτό δεν έχει άλλα. Γεια σας.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε. Όχι, ήταν πολύ καλή αυτή η λίστα.
0: Γιατί να καθαρίζεις το τζάμι σου μια φορά στο τρίμηνο, δεν γίνεται. Άμα πιάσει και βροχή και κατεβάσει χώμα.
1: Εντάξει, όμως, ναι, αυτό. Ναι, η βρωμιά είναι το χώμα, έχεις δίκιο. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα.
0: Εκτός τώρα και αν έχεις τα παράθυρα, έχεις κάνα τεράστιο μεγάλο σπίτι με τις τζαμαρίες αυτές που όντως θέλουν, μπορεί να θέλει συνεργείο να φέρεις.
1: Σίγουρα θέλει συνεργείο. Τέλος πάντων, πάντως ξεκινήσεις πολύ σωστά με το κινητό που είναι η μεγαλύτερη αιστεία μόλυνσης, πιο πολύ και από την τουαλέτα να ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγαμε παλιά για το πληκτρολόγιο, αλλά θεωρώ ότι είναι το κινητό πλέον.
0: Είναι το νούμερο ένα.
1: Είτε το παίρνεις μαζί σου στην τουαλέτα, είτε όχι. Και η πλάκα με την τουαλέτα πια είναι ότι νομίζουμε, επειδή δεν βλέπουμε τα μικρόβια, ότι είναι όλα τραλαλά τραλαλό. Ξέρετε, ας πούμε, ότι πρέπει να κλείνετε το καπάκι, γιατί την ώρα που. Το καπάκι της τουαλέτας,
0: την ώρα που πατάς το.
1: Που θα κάνεις flash,
0: ναι.
1: Πρέπει να κλείνεις το καπάκι. Γιατί όλα τα μικρόβια, αν δεν το κλείσεις, πάρε παντού. Και ειδικά σε δημόσιες τουαλέτες, εγώ το κάνω. Ασυζητητή.
0: Πας σε δημόσιες τουαλέτες.
1: Τι να κάνω,
0: δεν μπορώ.
1: Το σύστημα μου δεν μπορεί
0: να φύγει. Μείνω να σκάσω.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Θα τα κάνω πάνω μου, δεν θα έχω πρόβλημα. Κατευθείαν. Άντι, Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
4: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Axel. DJ-O.
1: Μ' αρέσει το χειροκρότημα.
2: Να χειροκροτάμε κάθε φορά που βγαίνεις, δεν λέει.
1: Όχι κάθε φορά που βγαίνω, αλλά γενικά όταν μ' αρέσει, μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Εντάξει, ναι, πάρε λίγο χειροκρότημα τότε να έχεις. Ναι!
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Wednesday. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
2: Και είστε όλοι εσείς με την ακρόασή σας, αλλά και τη συμμετοχή σας στο Viber στο 97 710 710. Με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των Cedar Rewards, μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Για καύσιμα, αλλά και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κατεβάστε τώρα το MyCitap.
3: Choice FM. Voice up your choice. It's only

0: The Second Voice, Let Me Be, κάπου στα 16 λεπτά μετά τις 8. Και ποιον έχουμε εδώ? Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη μας, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Θέλω να πεις στους ακροατές, γεια σας, είναι Τετάρτη, ακούτε Choice Breakfast. Ε, πώς σου φαίνεται, δοκίμασε το, όπως θέλεις εσύ, με το δικό σου τρόπο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Τι κάνετε?
1: Είναι Τετάρτη.
2: Είναι Τετάρτη.
1: Και ακούτε?
2: Και ακούτε.
1: Τι ακούνε? Σο?
2: Σο σε θέλω.
1: Με ποιον? Τονά.
2: Τι?
1: Και ποιον άλλον? Ποια είμαι εγώ?
2: Νατάσα.
0: Τι μάμα!
1: Ευχαριστώ. Διάλειμμα ήταν αυτό.
0: Ήρθανε βεβαίως και τα τρία παιδιά εδώ. Καλώς ορίσατε. Είναι η ζωή μας, η Ραφαέλα και ο Δημήτρης. Και για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά.
1: Φυσικά.
0: Λέω να απαγγείλω πρωτού ακούσουμε καινούργιο τραγούδι. Γιατί υπάρχει δυσκολία στο ακροατήριο.
1: Να.
0: Παίζουμε το παιχνίδι
1: βέβαια στο τραγούδι. Το έχει βρει κανένας.
0: Το βρήκε ο. Και χωρίς Google Search.
1: Πού ο φίλος
0: μου. Όχι, μου το είπε. Το ξεκαθάρισε και είναι. Είναι σωστός στις κουβέντες του, ο Βασίλης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι τραγούδι ξένο, ναι. Dance classic, από τη δεκαετία του 90. Πήραμε το κουπλέ, την πρώτη στροφή, και το κάναμε στα ελληνικά.
1: Τέλεια, για να το ακούσουμε λοιπόν ακόμα μία φορά.
0: Βαθιά στην αγκαλιά της γαλήνιας νύχτας είναι η στιγμή που αναζητώ το φως. Παίρνω το στυλό και αρχίζω να γράφω. Παλεύω και μάχομαι με σκοτεινές δυνάμεις. Κάτω από το καθαρό φως του φεγγαριού, δίχως φόβο. Ποιο τραγούδι είναι?
1: Ποιο τραγούδι είναι, ο ΑΕΟ? Γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω.
0: Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Το ξέρεις πολύ καλά το κομμάτι.
1: Ότι θα το ξέρω, θα το ακούσω στο τέλος, αλλά...
0: Ναι, αλλά... Ναι. Λοιπόν, άντε, στείλτε μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Δοκιμάστε, δεν έχετε κάτι να χάσετε. Και πάμε σε τραγούδι, τσίπα. Κάβι, it's love. Ναι, δεν έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου. Κάπως έτσι.

0: Όχι, θέλω να το σχολιάσουμε το τραγούδι. Δίνω μια βαθμολογία 8 από τα 10.
1: Παναγία βοήθα, τι γκαζιές είναι αυτές.
0: Εντάξει, οκ, ναι.
1: Τρόμαξα.
0: Και εδώ είμαστε γιατί απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη νέα τραγούδια. New Music Wednesday, Τσίπα and Cavi, It's Love. Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Βγαλμένο... Άλλη δεκαετία μου θύμισε. Κάτι με πήγε αλλού.
0: Από τα 70s, 80s.
1: Τόσο παλιά.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Πόρε φίλε, τώρα εγώ προσπαθώ να ηρεμήσω ακόμη τους παλμούς μου.
1: Παιδιά, μια κάμερα να είχαμε να δείτε τι συνέβη μόλις τώρα.
0: Περιέγραψε.
1: Εντάξει, δεν έχει συνηθίσει. Δεν έχει συνηθίσει. Πήγε να κλείσει την πόρτα τώρα ο Άντι και ακούει το παιδί. Ήταν ο γιος μου πίσω από την πόρτα, πήγε να του τη φέρει να την κολλήσει στο.
0: Κανονικά όμως που
1: εντάξει,
0: την κλείνουμε και έτσι λίγο απότομα κιόλας.
1: Είναι και μικροσκοπικός.
0: Ξέρεις,
1: αλλά ολόκληρη σημαίνει... τζαμαρία δεν τον είδα.
0: Δεν τον είδα. Ειλικρινά.
1: Από το συνήθεια.
0: Ναι, δεν θα κάνω τέτοιο πράγμα στο παιδί, σε καμία περίπτωση. Αλλά μ' άρεσε. Το παιδί.
1: Πώς δεν έκλεισες κανένα δάχτυλο να χαμάλω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θα.
1: Μάνα μου, ρε, άντρα μου.
0: Θα έκλαιγα για πάντα. Τώρα με το βαφτιστήρι μου εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97-710-710. Ήρθε ένα όπα από την Μάρο και λέει, νομίζω ξέρω ποιο τραγούδι είναι και δίνει τη σωστή απάντηση. Κομματάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο που ζητά το Welcome to the Jungle. Αύριο να το ακούσουμε, Κωνσταντίνε μου. Πολλά χαιρετίσματα στην οικογένεια.
1: Αυτό είναι.
0: Ποιο? Είναι το Dance Tale, νομίζω είναι τανσάκι.
1: Okay.
0: Αλλά επειδή σήμερα παίζουμε καινούργια τραγουδιά, καλύτερα να το μεταδώσουμε αύριο. Τι ήθελα να κάνω? Ήθελα.
1: Σκέψου, κάτσε σκέψου, λύση για να βρει.
0: Κόλλησα, ρε φίλε, κόλλησε ο κέφαλος μου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το quiz of the day θα το πούμε ξανά. Έρχονται σε λίγο beauty tips.
1: Βέβαια.
0: Είναι τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
1: Και τα ζώδια, τι άλλο έχουμε, πολλά έχουμε.
0: Έχουμε διάφορα.
1: Και θεματάκι για τα ραντεβού σας έχω, αν σας ενδιαφέρει πιο μετά να πούμε.
0: Βεβαίως και μας ενδιαφέρει. Και στο πλαίσιο της New Music Wednesday θα ακούσουμε και άλλο καινούργιο τραγούδι. Συγκεκριμένα θα πάμε να ακούσουμε καινούριο κομμάτι από την Beyoncé και τον Pharrell Williams. Can I Watch You από το album Birthday 20th Anniversary Deluxe Edition.

0: Choice Top 5. Το Theonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο Theonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Limassol. Be one of the best.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
3: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στα Φανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Αυτό το τραγούδι μου κάνει και λίγο έτσι τραγούδι κρουαζιέρας. Δεν ξέρω, μου βγάζει ένα ιδιαίτερο συνέστημα.
1: Κρουαζιέρας.
0: Πας μπροστά και πίσω. Αυτός είναι ο χορός. Και τα χέρια αριστερά, δεξιά και τα δάχτυλα να πηγαίνουν πέρα δόθε.
1: Α, αυτό είναι. Έτσι χορεύανε.
0: Βεβαίως μπορώ να το γυρίσω. Ναι, είναι. Εντάξει, είναι προς Λάτιν κατεύθυνση. Αλλά δες πώς αλλάζει. Δες τώρα πόσο εύκολα μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα και π.χ. να το κάνεις τσιφτετέλη του γάμου στην Κύπρο. Είναι το. Όπα η Πανάη, όπα η Πανάη, όπα η Πανάη, Νάη, όπα η Πανάη. Και πας μπροστά και πίσω. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Και αριστερά δεξιά τα χέρια. Α, και περίμενε αυτό. Και το. Έτσι το.
1: Αυτό τι είναι το αντικριστό.
0: Όχι, πάλι είναι τώρα.
1: Αυτό είναι σαν τον μπάλο.
0: Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Ναι, είναι λίγο το αντικριστό.
1: Είσαι
0: φάση.
1: Λίγο εκτός ρεπερτορίου και ναι. Ρυθμού. Δεν μου κολλάνε.
0: Α, εσύ πώς χορεύεις, κάνε μου λίγο να δω.
1: Εξαρτάται.
0: Νομίζω
1: με το
0: να μείνουμε
1: τι.
0: Σε αυτό το θέμα.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι παραδοσιακοί χοροί. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Δεν μπορώ να είναι πολλή ώρα. Και αυτό το πράγμα που ανάλογα με την περιοχή στην Ελλάδα έχουν τους παραδοσιακούς χώρους.
1: Είναι το καλύτερο μου, πήγαινα εγώ 12-13 χρόνια.
0: 3-4 ώρες το ίδιο πράγμα είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Sorry που το...
1: Όχι. Αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσουν.
0: Με κουράζει, δηλαδή θέλω να υπάρχει αυτό το στοιχείο, να έχουμε την παράδοση.
1: Το βαρύ κλαρίνο εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ντροπή μου, γιατί ο παππούλης ήταν υπηρώτης. Με τα κλαρίνα, το υπηρώτικο, το βαρύ.
0: Ναι.
1: Δεν το αντέχω πολύ ώρα όμως.
0: Ναι, είναι κουραστικό όσο να είναι. Και σου λέω, δεν είναι το θέμα να μην έχουμε τις παραδόσεις. Εδώ στην Κύπρο, ας πούμε, δεν ασχολιόμασταν τόσο πολύ με την κυπριακή μουσική. Αλλά τώρα άρχισε να μπαίνει και στους γάμους λόγω των διασκευών που γίνονται κτλ.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει μια βάση. Εντάξει, κυπριακά θα παίξουν οι ορχήστρες. Ναι, σίγουρα μπορούν.
1: Βέβαια.
0: Αλλά επειδή πλέον είναι DJs κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνεις τώρα, σου περιγράφω λίγο την κατάσταση. Όμως χαιρόμαστε. Να υπάρχει και η παράδοση να μην χάνονται αυτά.
1: Δεν πρέπει να χάνεται, παιδιά. Η παράδοση πρέπει να γνωρίζουμε τις ρίζες μας και γενικότερα νομίζω δεν πρέπει να αφήνουμε την ιστορία πίσω. Καλά λέμε ότι προχωράμε, εξελισσόμαστε. Gen Z, Gen X, Gen Me, μου σου του. Σας παρακαλώ όμως λίγο τώρα, για ηρεμήστε λίγο, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Ακούστε λίγο την Λιτούζα.
1: Νύχτα στάσου, δηλαδή κάποια πράγματα, τίνουμε να τα...
0: Νύχτα στάσου.
1: Εντάξει.
0: Λίγο
1: να
0: στάσου.
1: Μέτρω όλα.
0: Όχι, είναι άλλο αυτό. Να ρωτήσω όμως, τι γίνεται με τις χώρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την Αγγλία, με την
1: τι
0: Αμερική.
1: Τι γίνεται.
0: Ποια είναι τα παραδοσιακά τους τραγούδια. Ωεό. Αυτό το σκέφτηκες ποτέ.
1: Όχι.
0: Στην Αμερική, ας πούμε, πρέπει να είναι σίγουρα η Taylor Swift. Είναι η εθνική τραγουδίστρια τους. Είναι η απόλυτη.
1: Δεν το σκέφτηκα ποτέ το ηχητικό κομμάτι.
0: Αμερικανίδα. Κόμμα. Τι είναι αυτό.
1: Όταν σκέφτομαι, καμιά φορά κάνω έτσι.
0: Ναι, κάνεις διάφορα η αλήθεια. Είναι λίγο κουραστικό. Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Ναι, είναι ας πούμε η απόλυτη Αμερικανίδα star, η Taylor Swift.
1: Ναι.
0: Άμα το καλοσκεφτείς, δεν έχουν παράδοση αυτοί οι συγκεκριμένοι λαοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο background έχουμε και τον υπηαγωγείο εδώ, του Ρούσα.
1: Του
0: Ρούσα και Ρούσο Limited. Αλλά όλα καλά.
1: Να σου πω, μια χαρά όμως τα καταφέρνει νομίζω. Ταΐζεις,
0: ναι.
1: Παίζεις κρυφτό.
0: Όχι, ναι,
1: απασχολείς,
0: ναι.
1: Να σε έχουμε στα υπόψη μας γενικότερα.
0: Βεβαίως. Τελικά βρήκα παραδοσιακό της Αμερικής.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, James Brown, I got you, I feel good.

0: Έλα μη τσίκο, μη τσίκα.
1: Έλα, για την ακρίβεια.
0: Θέλω να χαιρετήσω τη φίλη μου την Κυπριανή. Αναρωτιέται τι πίνω.
1: Και δεν μας δίνω.
0: Ναι. Έχω έντονη δόση από παιδιά σήμερα.
1: Παιδιά, δεν έχει κάτι λεπτό. Παίζει κυνηγητά.
0: Και
1: από εδώ, από εκεί. Εγώ ναι. Κουράστηκα, νιώθω σαν να έχω 4 παιδιά τώρα. Που είσαι κι εσύ στο. Με το.
0: Παιδιά!
1: Κανόνισε. Εσύ θα πληρώσει την νύφη, είσαι μεγαλύτερο.
0: Όχι, συνήθως με πληρώνουν νύφες.
1: Κρύωσα.
0: Ναι, λογικό.
1: Να.
0: Πάμε σε θέμα.
1: Πάμε σε θέμα. Ναι. Πάμε σε θέμα.
0: Υπενθυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viper στο 97 710 710. Αν θέλετε και στο Instagram, μπείτε στο Choice FM Cyprus, μπείτε όπου θέλετε να δείτε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Και βεβαίως, εντάξει, το βασικό είναι να είστε εδώ κολλημένοι στον Choice FM.
1: Και μιας και στο προηγούμενο είπαμε γενικά για τις παραδόσεις. Κολλάει τώρα. Είπαμε για τις παραδόσεις και για τις νέες γενιές και όλα αυτά. Μέσα στο χρόνο και στην αλλαγή των εποχών έχουν αλλάξει και τα ραντεβού.
0: Mm-hmm.
1: Που
0: ναι, σίγουρα.
1: Βγαίναμε τότε εμείς τις τότε εποχές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στο φλερτ και στα ραντεβού. Πάμε να δούμε, θα θυμηθούμε μάλλον, πώς ήταν τα ραντεβού παλιότερα. Νομίζω τα ζήσαμε.
0: Σίγουρα.
1: Οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας.
0: Σιγά μωρέ, τώρα εσύ είσαι μικρούλα.
1: Ναι, εντάξει. Όταν αργούσανε στα ραντεβού, δεν ήξερες το γιατί, δεν ήξερες το λόγο. Κινητά δεν υπήρχανε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήξερες γιατί αργούσε ο άλλος.
0: Το ραντεβού στο μεταξύ.
1: Και περίμενες.
0: Ναι, ήταν.
1: Στην καφετέρια,
0: θα
1: στο παγκάκι.
0: Θα βρεθούμε στο τάδε, στον τακάπο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: στις
1: 11. Ό,τι να είναι. Δεν θα συναντιόμασταν ποτέ.
0: 11 το βράδυ, παιδί μου, ή το πρωί.
1: Το πρωί.
0: Ποιος πηγαίνει ραντεβού 11 η ώρα το πρωί.
1: Γιατί να πάω βράδυ.
0: Εντάξει, okay.
1: Πήγαινα πρωί.
0: Και καθυστερούσε ο άλλος.
1: Δεν ήξερες
0: τι έγινε.
1: Ναι. Έπρεπε, λέει, να πας από κοντά και να συστηθείς όταν έβλεπες κάποιον να τη σου αρέσει και να τον προσεγγίσεις. Εννοείται.
0: Τώρα δεν πάμε υπήρχαν, στο φλερτ.
1: Ναι, γενικότερα.
0: Face
1: ναι.
0: to face που λέμε.
1: Ναι, δεν υπήρχαν ούτε social ούτε.
0: Χορεύουμε εκεί. She's a maniac, maniac. Και βλέπω την Νατάσα από απέναντι. Και πηγαίνω κοντά της, έτσι έρχομαι.
1: Όχι, μην φεύγεις. Έρχεται, φτάνει.
0: Γεια σου, κορίτσι.
1: Γεια σου.
0: Πώς σε λένε?
1: Νατάσα.
0: Χάρηκα για την γνωριμία, ο Άντι είμαι.
1: Χάρηκα, Άντι.
0: Μ' αρέσεις πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσω.
0: Ναι, ο πατέρας σου ήταν ζαχαροπλάστης.
1: Φύγε από εδώ, ρε, δεν τα θέλω αυτά. Σε είχε φάει, είχε το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Ναι, μετά τα έφαγα. Αυτά είναι.
1: Κλέφτη ήταν ο πατέρα σου, γιατί έκλεψε τα αστέρια από τον ουρανό και στα.
0: Είναι λίγο στου Έλληνε η σαχλαμαρίτσα στο μεταξύ.
1: Αχ, δεν τα μπορώ.
0: Είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει.
1: Δεν το θέλω καθόλου.
0: Γίνεται μέχρι σήμερα αυτό.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Δεν άλλαξε.
1: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Μπορούσε, λέει, να μιλά στο τηλέφωνο πάρα πολλέ ώρε μέχρι που να σε πάρει ο ύπνο με έναν και μόνο άνθρωπο που είχε γνωρίσει. Αυτά τα θυμάμαι, τα έχω ζήσει.
0: Και τα θυμάμαι και τα έχω κάνει.
1: Ή αν σε παίρνουν τηλέφωνο, εγώ με παίρνανε στο σταθερό, απαντούσα και έπαιζε μόνο στα όνειρα μπορώ. Και
0: γιατί
1: δεν ήξερα ποιο είναι.
0: Μου άσου βάζανε τραγουδιά.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ακόμα.
0: Μόνο στα όνειρα.
1: Μικρή ήμουν, ναι,
0: μόνο έμεινε, στα όνειρα.
1: Όνειρα.
0: Και το κλεινέ.
1: Ναι, και το κομμάτια, σπασμένα οράματα.
0: Δεν είχε αναγνώριση κλισέ.
1: Τότε, ναι. Το σταθερό χειριστάν με το καλώδιο, το τέτοιο το που γυρνούσαν οι αριθμοί με το στρογγυλό.
0: Το dial.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Τι αναγνώριση.
0: Μάλιστα.
1: Το φλερτ το είπαμε, γινόταν πρόσωπο με πρόσωπο. Το αχ και αυτό, ρε παιδιά.
0: Ποιο?
1: Το να έχεις μια φωτογραφία, λέει, του ανθρώπου που σου άρεσε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να φυλάς το πορτοφόλι σου ή στο δωμάτιό σου να σου χάριζε μια φωτογραφία του.
0: Α, ναι.
1: Έλα,
0: έχω, κάτσε να δω αν έχω τώρα. Δωστώ. Αυτά δεν μπορούν να σταματήσουν, μπορούν να συνεχίσουν, άμα θέλετε.
1: Ναι, εντάξει, έχεις το πορτοφόλι. Εγώ έχω των παιδιών μου, ας πούμε.
0: Να δω. Καταζητείτε.
1: Μάνα μου, ρε.
0: Καταζητείτε.
1: Μάνα μου. Μάνα μου το.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν μπορούσες, λέει, να τους ψάξεις πριν το ραντεβού. Ή αυτό που λέγαμε, έδινε σε μία ώρα ραντεβού, δεν μπορείς να ψάξεις νωρίτερα. Δηλαδή κάτι να σου τύχαινε και να μην μπορούσες να πας. Δεν είχες πώς να τον ειδοποιήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε να έχεις ένα σταθερό τηλέφωνο. Ναι, τώρα μιλάω στην περίπτωση που καθυστερούσες εσύ. Το ίδιο πράγμα είπα.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι.
1: Τι άλλο έχει?
0: Δεν ξέρω, εσύ να μου πεις. Αυτά.
1: Έβγαινες, λέει, ραντεβού χωρίς να έχεις το κινητό και να βγάζεις ούτε μία φωτογραφία. Είτε το φαγητό που τρως,
0: ναι,
1: είτε μεταξύ σας. Απολάμβανες τη στιγμή.
0: Όπως και στην περίπτωση των συναυλίων, δηλαδή το ίδιο πράγμα.
1: Όταν σου έλειπε πραγματικά κάποιος, τον νοσταλγούσες πραγματικά. Δεν είχες να τον ψάξεις ούτε από social, ούτε από τηλέφωνα, ούτε να δεις φωτο. Τον νοσταλγούσες, ρε παιδί μου. Ένιωθες αυτό το μου λείπει.
0: Ναι, πόσο μάλλον να πηγαίνεις στα καράβια. Ωραία, φίλε. Ναι.
1: Και το να φτιάξει σε κάποιον μια κασέτα με τραγούδια ήταν το πιο ωραίο δώρο.
0: Το έκανα, αλλά με τα CD. Εντάξει, ναι. Έφτασα τις κασέτες,
1: παιδιά. Και εγώ έφτασα τις κασέτες.
0: Αλλά είναι καμνά.
1: Εγώ κασέτες. Έγραφα εκπομπή.
0: Όχι, έγραφα και στις κασέτες, αλλά ενώ μετά θυμάμαι στο σχολείο. Όλες οι κοπέλες και παιδιά και αγόρια, εντάξει, αλλά ήθελα να τους κάνω CD.
1: Εντάξει. Εγώ έκανα εκπομπή. Έγραφα στην κασέτα εκπομπή.
0: Μα εγώ ξεκίνησα από τα 16 μου εκπομπή, για να καταλάβεις.
1: Φαντάσου.
0: Ναι, ρε φίλε. Απίστευτο.
1: Ωραία ήταν η αναδρομή.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Αλλάζουν εποχές. Καλό είναι κάποια
0: ιδέα.
1: Να τα κρατάμε.
0: Θα είναι challenge. Να πηγαίνεις ραντεβού, ας πούμε, με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ να πας χωρίς το κινητό, να κάνεις, να ράνεις.
1: Ξέρεις,
0: είναι ωραίο
1: εμένα
0: αυτό.
1: Τι παλεύω
0: το
1: να θυμηθώ σαν... και με ανησυχεί τώρα που έχω παιδιά.
0: Τι.
1: Πώς τότε όταν ήμουν εγώ παιδί, βγαίναμε έξω να παίξουμε, ας πούμε, και λίγο πιο μεγάλη, και δεν είχε τρόπο η μαμά μου να με εντοπίσει. Να πάρει ένα τηλέφωνο να δει πού είσαι.
0: Και όλα ήταν εντάξει, σου
1: κα... Ναι, δεν μεγαλώσαμε.
0: Τώρα εσύ δεν θα αφήσεις τα παιδιά να είναι έτσι. Τι το σκέφτεσαι?
1: Όχι, κάποια στιγμή θα πάρουν ένα τηλέφωνο, θα έχεις τρόπο να τα βρεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: έναν αριθμό, κάτι τότε, τόσο... αυτά τα χρόνια δεν υπήρχαν.
0: Όχι, αλλά και τώρα δεν είσαι και τόσο χαλαρή στο να τα αφήσεις τα παιδιά να είναι.
1: Εννοείται, μόνα... άλλο. Είναι και αυτό, βέβαια.
0: Στις αλάνες.
1: Όπα, όχι,
0: τι σου
1: όχι.
0: Λέω. Πάμε με καινούργιο τραγούδι, γιατί είναι New Music Wednesday. Ellie Goulding, For Your Entertainment.

0: Pops. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε στη Φανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: όλη τη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: Let's go!
1: Το έχει κάνει πάλι το θαύμα της Shakira με τον Burna Boy εδώ στο Die Die. Στα 7 λεπτά μετά τις 9 σήμερα, thank God it's Wednesday!
2: Πάμε
1: κύριε πρόβλημα! Μπράβο παιδιά! Κάντε γραμμή!
2: Ζωή!
1: Χωρίς αδιαφορία, να πάμε! Έλα κύριε πρόβλημα, γρήγορα, γρήγορα! Μπράβο, μπράβο σε όλους! Λοιπόν, το κάθε παιδί σου έχει τη δική του προσωπικότητα πάντως.
2: Είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή, κάναμε εδώ χαμό, σαν να μην έχει αύριο, και η ζωή παίζει με τα δάχτυλα της.
2: Έβλεπε
1: τα δάχτυλα.
2: Δεν ενδιαφέρει, δεν ασχολείται με τι αιτία. Είναι φιλόσοφος.
1: Καμνή και σμιλή.
2: Κάνει.
1: Ναι, όντως.
2: Ναι, μου είχε πει να τη μάθω.
1: Πόρε, φίλε!
2: Αρέσουν κάτι τέτοια. Ναι, είναι του διαβάσματος. Τέτοια είναι αλλού.
1: Ναι, είναι ωραίο. Ο κάθε παιδί να έχει την προσωπικότητά του. Και λέγοντας αυτό, να τα βάζετε στη διαδικασία να δοκιμάζονται σε πράγματα, αλλά να τα αφήνετε να επιλέγουν τα ίδια την πορεία τους. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα παιδί να γίνει με το ζόρι ποδοσφαιριστής ή μπαλαρίνα, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου, έτσι. Λοιπόν. Είναι το Choice Breakfast το καλό της Τετάρτης.
2: Είναι ο Αντιπαναγιώτου.
1: Είναι η Νατάσα Τούρζα. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα θα πάμε σε Beauty Secrets. Ωραία, καινούργια ενότητα. Γιατί μιλάμε για μυστικά ομορφιάς με την Νατάσα Τούρζα.
3: Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Έτσι, και ένα ωραίο μυστικό που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας είναι ότι όταν απαραίτητα θα καθαρίσουμε το πρόσωπό μας το βράδυ, και δεν αναφέρομαι μόνο στις γυναίκες, καλό είναι και οι άντρες να έχουν μια ρουτίνα. Δεν σου λέω ολόκληρη ρουτίνα περιποίησης, αλλά ένα σαπουνάκι, ένα καθαρισμό στο πρόσωπό μας γενικά, άντρες μπορούν να το κάνουν. Καθαρίζεις το πρόσωπό σου.
1: Βεβαίως, είναι θέμα υγιεινής. Και
2: τα μουσια ειδικά
1: το,
2: και αυτά.
1: Ναι, έχει λαδάκι και τέτοια. Και αφήνεις το πρόσωπο με αυτόν τον τρόπο να αναπνέει, ρε παιδί.
2: Σωστά. Ιδίως πριν τον ύπνο, έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Οπότε θα σας πω και κάτι άλλο, ότι όταν καθαρίσετε το πρόσωπό σας και μετά βάλετε μια απλή υδατική κρεμούλα, ένα λεπτό να κάνετε μασάζ στο πρόσωπό σας με τα δάχτυλά σας, να ασκείτε μασάζ και πίεση, ας πούμε.
1: Κάνουμε κυκλικές κινήσεις,
2: ναι,
1: έτσι, ας πούμε.
2: Δεν θέλω να πιάσω τώρα το πρόσωπό
1: μου. Το πιάνω εγώ, πες μου.
2: Αλλά έτσι, να κάνεις έτσι ανωδικές κινήσεις, σαν lifting προς τα πάνω.
1: Και σαν μασάζ.
2: Λαιμό. Ναι, βοηθά πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος. Και βοηθά πάρα πολύ και στο να μην είσαι πρισμένος την επόμενη μέρα και να έχεις πιο ξεκούραστη όψη.
1: Μα ποια είσαι τελικά? Beauty Tips με την Νατάσα Τούρζα. Και μην ξεχνάτε, το make-up look σας ξεκινά από τα Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal Paris και Maybelline New York. Choice FM.

0: Εδώ είμαστε, πρόφτασα στο... Το κάνεις για να με τσεκάρεις αυτό. Choice of FM 98.2 και 104.3. Είμαστε στα 18 λεπτά και μετά τις 9. Λίγο μας έχει μείνει ακόμα.
1: Ναι, απολαμβάνουμε
0: περνάει
1: την κάθε στιγμή.
0: Περνάει γρήγορα η ώρα μαζί σου.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο και μεθαύριο.
0: Εντάξει.
1: Θα μου πεις ότι έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και πάλι.
0: Έλα, μωρέ, μην το κάνεις τόσο μεγάλο θέμα.
1: Μου στοιχίζει αυτό που θα είσαι εκτός.
0: Να βάλεις μια φωτογραφία μου εδώ.
1: Να τη βάλω εδώ, να τη βλέπω.
0: Εκτός κι αν μιλάμε FaceTime.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Λίγο.
1: Εντάξει,
0: θα το δούμε.
1: Όχι, θα πας να κάνεις αυτό που έχεις να κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε Technology News για να μιλήσουμε.
0: Τεχνολόγια. Choice Tech News.
1: Choice Tech News. Για να μιλήσουμε λοιπόν για την Apple που σήμερα έχει την μεγάλη παρουσίαση. Είναι η εκδήλωση Surprise and Shine της Apple, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να παρουσιαστούν το iPhone 18 Pro,
0: ναι,
1: και το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και νέα μοντέλα Apple Watch και AirPods.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα στο επίκεντρο θα βρεθούν πιθανότατα τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max,
0: mm-hmm,
1: που είναι τα κινητά που βγαίνουν τους ή άλλως, με νέο A20 Pro chip στα 2 νανόμετρα, μικρότερο Dynamic Island και αναβαθμισμένο σύστημα καμερών. Αντίθετα, το βασικό 18, το iPhone 18 το σκέτο, φαίνεται πως θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027 με το iPhone 18 E και τη δεύτερη γενιά του iPhone Air. Πάμε όμως στο σημαντικό, που είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της εταιρείας. Το λέω με ενθουσιασμό γιατί σίγουρα θα το πάρω.
0: Θα το πάρεις.
1: Ναι, θα είναι και πολλά τα λεφτά, αλλά είναι κάτι το οποίο ζητούσαν οι χρήστες της Apple εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενδέχεται να ονομαστεί iPhone Ultra,
0: ναι,
1: και οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για σχεδιασμό τύπου βιβλίου, εξωτερική οθόνη 5,5 ιντζών, εσωτερική οθόνη 7,8 ιντζών και πιθανή επιστροφή του Touch ID. Ενώ η τιμή του εκτιμάται ότι θα είναι κοντά στα 2.000 δολάρια. Ναι, τσούζι. Αλλά έτσι είναι και
0: εσύ,
1: τα άλλα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύουν τα αναδιπλούμενα.
1: Εξαρτάται από την εργασία σου που κάνεις.
0: Δηλαδή.
1: Το πώς το χρησιμοποιείς, ας πούμε.
0: Φεύγουμε από την Apple τώρα,
1: ναι,
0: πάμε στα Samsung.
1: Ναι, αυτά που έχουν το μοντέλο αυτό.
0: Είχαν πει ότι πολλοί χρήστες για ένα συγκεκριμένο μοντέλο, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το δημιουργούσε πρόβλημα. Χαλούσε το αναδιπλούμενο αυτό.
1: Τα έφτιαξαν όλα.
0: Αλλά λέγανε ότι αυτά είναι κατασκευασμένα για συγκεκριμένο αριθμό ανοιγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να σε άνοιξε καθίστες και λίγο άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε.
1: Ναι, αλλά είναι τέτοιος ο αριθμός που δεν το θυμάμαι τώρα, που σου πάει κανονικά για τη διάρκεια της ζωής.
0: Εντάξει,
1: του,
0: okay,
1: του κινητού, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Κάτσε μισό. Choice Tech News. Choice Tech News. Όχι τίποτα άλλο, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εγώ, ας πούμε, που το χρησιμοποιώ, ρε παιδί μου, για τα ραντεβού μου. Θα μου πεις, δεν σου κάνει και το κινητό έτσι όπως είναι τώρα? Ναι, μου κάνει, είναι μεγάλη οθόνη. Είναι το...
0: Και είναι και το 18 Pro Max. Το 17.
1: Το 17 Pro
0: και
1: Max. Μεγάλη
0: γιατί
1: οθόνη.
0: Γιατί να πάρω μετά το 18 όμως.
1: Σκέψου τώρα στην εκπομπή, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα τη χρήση, έτσι.
0: Ναι.
1: Να είναι αναδιπλούμενο,
0: ναι,
1: και να μπορείς να διαβάζεις την είδηση από ένα κινητό το οποίο είναι σαν τάπλετ. Αλλά να μην έχεις τάπλετ. Γιατί είναι αυτό το 2 σε 1. Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα της χρήσης του.
0: Και τι βλέπεις... εξυπηρετεί τον καθένα.
1: Βεβαίως είναι και για entertainment, δεν είναι μόνο για τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι το θέμα να σκεφτόμαστε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αν είσαι στο αεροπλάνο, για παράδειγμα, ο φίλος μου που έχει Samsung, ο κολλητός μου, Κωνσταντίνος, τον βλέπω να το ανοίγει στο αεροπλάνο και να βλέπει, ρε παιδί μου, επιδημία...
0: Ναι, απλά εγώ ξέρω, δεν καταλαβαίνω την νοοτροπία που έχουν κάποιοι, πολλοί κάποιοι, που κάθε χρόνο αγοράζουν και το νέο μοντέλο. Αυτό
1: εντάξει,
0: δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να το καταλάβω. Εγώ τώρα, ας πούμε, είχα να αλλάξω κινητό 5 χρόνια.
1: Εγώ δεν το παίρνω κάθε χρόνο.
0: Ναι, αυτή την νοοτροπία, ναι, δεν μπορώ,
1: όχι,
0: να καταλάβω.
1: Απλά τώρα είμαι λίγο.
0: Βέβαια, μπορεί κάποιοι να είναι γκατζιδάκιδες. Δεν θέλω να
1: σίγουρα,
0: το κρίνω.
1: Σίγουρα. Είμαι εγώ τέτοιος. Τώρα είμαι λίγο δελεασμένος, κατάλαβες. Επειδή είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Και το σκέφτομαι πάρα πολύ.
0: Θα σε συγκρατήσω, εγώ θα σε συνετήσω.
1: Εντάξει, με δώσεις το παίρνω ούτως ή άλλως. Δεν θα σου δούμε cash on delivery.

0: Back to School. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στο φανί. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10 και 8, τώρα 7,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.

0: κάνεις τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιουμ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Baeonyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
5: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Εντάξει,
1: μια χαρά. Ξέρουμε τους στίχους, ε. Λα, λα, λα, λα,
0: και θέλω να μην τα μάθω, δεν γίνεται, είδες εδώ. Αλλά ξέρουμε και τα χορευτικά.
1: Ξέρετε, ναι, εγώ απλά έκανα το λαλαλά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια καλημέρα είστε στον Choice FM, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Για να μην ξεχνιόμαστε, με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των ΣΥΤΑ Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
0: Μπαίνετε στο MySita App, κατεβάζετε μάλλον το MySita App, εξαργυρώνετε τα stars, μπαίνετε στο Rewards και στην κλήρωση
1: του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Ναι, καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια μας. Σήμερα στο μεταξύ είναι 9-9.
0: Το είπαμε.
1: Ναι, ενώ 9-9.
0: Συμβολίζει κάτι. Αυτό έχει κάποιο συμβολισμό.
1: Όχι.
0: Άμα ήταν 9-9 του 29.
1: Αυτό περιμένω. Σίγουρα θα έχει πάρα πολλούς που θα ενδιαφέρονται για το γάμο τους για 9-9 του 29. Έχει που ασχολούνται με τους συμβολισμούς.
0: Κάτσε, 26 έχουμε. Από τώρα θα πεις τι θα κάνεις το 29 στο γάμο.
1: Μου ήρθε request τις προάλλες για 29.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό που σου λέω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει, ήταν το πρώτο τώρα.
0: Δεν μπορώ αυτά.
1: Είναι απομακρυσμένο, αλλά οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν, να πέσει το σήμα, παρακαλώ.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
1: Και πάμε κατευθείαν στον κρυό. Η μέρα σας θέλει πιο ψύχρεμους στις αντιδράσεις σας. Στα αισθηματικά, μία μικρή υποχώρηση μπορεί να ανοίξει χώρο για περισσότερη τρυφερότητα.
0: Σήμερα, Ταύρος, αναζητάτε ασφάλεια, αλλά χρειάζεται να αφήσετε πίσω μία μικρή αιμονή. Μία ήρεμη κουβέντα μπορεί να φέρει ένα πιο σταθερό κλίμα.
1: Είναι τα ζώδια της ημέρας με τους διδύμους, όπου η επικοινωνία έρχεται σήμερα να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, αλλά και μικρές παγίδες. Προσέξτε τι υπόσχεστε και δώστε χώρο σε μια πιο ουσιαστική προσέγγιση.
0: Καρκινάκια, η μέρα φέρνει ευαισθησία αλλά και ανάγκη για καθαρές απαντήσεις. Μην αφήσετε μια ανασφάλεια να σας απομακρύνει από κάποιον που σας νοιάζεται πολύ.
1: Πάμε στους Λέοντες. Νατάσα, σήμερα χρειάζεται να δείξετε περισσότερη κατανόηση και λιγότερο περηφάνεια. Στα αισθηματικά, μια απλή κίνηση ενδιαφέροντος μπορεί να αλλάξει πολλά.
0: Παρθένος, μην προσπαθήσετε να λύσετε τα πάντα με τη λογική. Στα ερωτικά, μια πιο ζεστή και ανθρώπινη στάση μπορεί να φέρει καλύτερη ανταπόκριση.
1: Ζυγός, η μέρα σας καλεί να βρείτε ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που θέλετε και σε αυτά που περιμένουν οι άλλοι. Μιλήστε καθαρά χωρίς να χάσετε τη γλυκύτητά σας.
0: Σκορπάκια, η ένταση σήμερα μπορεί να σας παρασύρει σε υπερβολές. Ωστόσο, στα αισθηματικά, αποφύγετε τα παιχνίδια σιωπής και επιλέξτε μια πιο καθαρή στάση.
1: Τοξότης, η μέρα φέρνει διάθεση για αλλαγή, αλλά χρειάζεται να μην αφήσετε μισές κουβέντες πίσω σας.
0: Εγώ καιρό σήμερα η πρακτική πλευρά σας είναι δυνατή άντι, αλλά η καρδιά ζητά κάτι πιο απλό και πιο ζεστό.
1: Υδροχόος, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σας βγάλει από τη συνηθισμένη σας στάση.
0: Και τέλος, τα ψαράκια, η διαίσθησή σας είναι έντονη, αλλά σήμερα χρειάζεται να μην κάνετε υποθέσεις.
1: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν!
2: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Λοιπόν, έχει ανέβει ένα εξαιρετικότατο βίντεο, ένα challenge στο προφίλ μας στο Instagram, Choice FM Cyprus.
1: Δεν έχω λόγια, τα έχω χαμένα.
0: Τώρα που το βλέπω είναι πραγματικά εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Ψάξτε το, βρείτε το και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.
1: Δεν έχω λόγια.
0: Δεν είναι τέλειο?
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν περιγράφω άλλο. Εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Για όλο το Σεπτέμβριο λοιπόν που διανύουμε τώρα, διεκδικείτε αυτές τις 4 κάρτες αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία, όπως προείπε και ο Άντι. Κατεβάζετε το My ΣΥΤΑ App, εξαργυρώνετε τα stars και διεκδικείτε αυτό το σπουδαίο δώρο.
0: Σιγά σιγά θα φύγουμε, τι ώρα πήγε? Τώρα εγώ έχω χάσει.
1: Έχεις
0: λίγο...
1: να δώσεις και απάντηση.
0: Το μπουσουλά μου.
1: Ναι.
0: Θα το δώσουμε σε λίγο νομίζω,
1: ναι.
0: Αυτό. Ναι, να το πούμε άλλη μια φορά.
1: Για ρίχτω έτσι για να κάνουμε ένα φρεσκαρισματάκι.
0: Ωραία, επειδή μου αρέσει να παγγέλω, όχι τίποτα άλλο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα 90s, είναι dance classic και πάει κάπως έτσι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Βαθιά στην αγκαλιά της γαλήνιας νύχτας είναι η στιγμή που αναζητώ το φως. Φως. Παίρνω το στυλό και αρχίζω να γράφω. Παλεύω και μάχομαι με σκοτεινές δυνάμεις. Άμις. Κάτω από το καθαρό φως του φεγγαριού, δίχως φόβο. Όβο. Ποιο τραγούδι είναι?
1: Ωραίο.
0: Είναι το κουπλέ βεβαίως. Μάλιστα ο πρωτοστίχος.
1: Είναι...
0: Dance Classic.
1: Ναι.
0: Έχει ένα χαρακτηριστικό drop, δηλαδή εκεί που πέφτει το κομμάτι, που είναι το δυνατό.
1: Beat.
0: Παθαίνεις πανικό και το ξέρεις και να γνωρίζεις κατευθείαν το τραγούδι.
1: Είμαι πολύ περίεργη, είμαι πάρα πολύ περίεργη.
0: Για να δούμε,
1: θα
0: μάθουμε
1: λίγο.
0: Σε πολύ λίγο. Παραμείνετε συντονισμένοι. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: το αγαπημένο κορίτσι των Αμερικανών, η Taylor Swift με το Opa Light. Και βλέποντας λίγο τώρα το playlist του Choice FM, μας πρόλαβε τελικά ο Πάνος. Το καινούργιο τραγούδι της Miley Cyrus που παρουσιάσαμε σήμερα είναι ήδη στο playlist
1: μας. Το πέρασε το θηρίο, ναι. Έτσι, γάτος ο
0: είναι
1: Πάνος,
0: αλλού,
1: γατώνει.
0: Είναι αλλού. Λοιπόν, πάμε να απαγγείλω για τελευταία φορά και να δώσω την απάντηση στο παιχνίδι μας. Βρες το τραγούδι. Βαθιά στην αγκαλιά της γαλήνιας νύχτας είναι η στιγμή που αναζητώ το φως. Φως, φως. Παίρνω το στυλό και αρχίζω να γράφω. Παλεύω και μάχομαι με σκοτεινές δυνάμεις. Κάτω από το καθαρό φως του φεγγαριού. Δίχως φόβο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο το φινάλε, αλλά εντάξει, επειδή είναι από τα αγγλικά.
1: Εντάξει, δίχως φόβο. Ναι.
0: Και ίσως.

0: Μιλάμε για τον πρώτο στίχο του κομματιού των Faithless και Insomnia. Με αυτό το τραγούδι
1: πιστεύω.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε. Μπράβο, το βρήκανε 2-3 ακροατές.
1: Μπράβο σε όλους το βρήκατε, παιδιά.
0: 2-3 ακροατές ήταν.
1: Εντάξει. Δηλαδή,
0: πολύ λέει.
1: Σας δυσκολέψαμε λίγο,
0: Μα είναι πράγματα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, να είστε καλά από την Νατάσα Τούρζα
1: και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλια πολλά.
0: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρεούλα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλημέρα να πω για ακόμη μια φορά. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 9-9. Πολύ ωραία ημερομηνία. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή, έχουν κάποιο λόγο να γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Η κίνηση είναι ανυπόφορη τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα. Ο καιρός όμως είναι πολύ καλός σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι νομίζω όσο χθες. Κάπως η θερμοκρασία έχει φτιάξει το τις τελευταίες ώρες και μέρες, μπορώ να πω. Επίσης, να πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας, συντροφιά μας, με το ολοκένουργιο Joining Up για παιδιά και εφήβους. Και το χαρτζιλίκι είναι πλέον εύκολη υπόθεση με πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

Η βραβευμένη ταινία Hold On Me, κράτα με, στα ελληνικά, της Μερσίνης Αριστίδου, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στα 91 τα βραβεία Όσκαρ. Το φιλμ που έτσι απέσπασε τα σημαντικότερα βραβεία κοινού στο φεστιβάλ St. John's, αν το λέω σωστά, διεκδικεί μια θέση στην κατηγορία καλύτερη διεθνούς ταινία. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Η ιστορία είναι μια 11χρονη Ήρυδα και γενικότερα την αποξένωση που έχει αυτή η 11χρονη από τον πατέρα της και γενικότερα το ταξίδι το οποίο ζει αυτό το κορίτσι. Περιμένουμε εννοείται να δούμε αυτή την ταινία, γιατί δεν την έχουμε δει, και είμαστε σίγουροι εννοείται ότι θα πάει καλά, και μπράβο της, μόνο και μόνο έτσι που θα πάει στα Όσκαρ είναι επιτυχία.

Έχει γεμίσει από χθες το Instagram φωτογραφίες με ανθρώπους από τα 80s, δηλαδή με φίλτρα που μας κάνουν να επιστρέψουμε πίσω στα 80s και βλέπουμε ότι εμείς οι millennials είμαστε πανέτοιμοι κάπως να στρέψουμε το χρόνο πίσω. Από τη μία μας αρέσει η τεχνολογία και όλο αυτό που ζούμε, από την άλλη όμως επειδή έχουμε ζήσει όλο εκείνο το ταξίδι, έτσι, των 80s, ξέρουμε τι έχουμε αφήσει πίσω, τις ομορφιές, τις ξέχνιαστες στιγμές και γενικότερα τότε που ανακαλύψαμε τον κόσμο σιγά σιγά, που ήταν η ζωή μας γεμάτη χρώματα, γιατί τώρα πιστέψτε με, νομίζω κάπου το έχουμε χάσει. Κυνηγάμε μόνο το να βγάλουμε χρήματα, τη δουλειά και να φανούμε στα social media. Κάπως το τελευταίο διάστημα με έχει μελαγχολήσει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά μ' αρέσει που βλέπω, εννοείται, φατσούλες που κυνηγάνε τα έτσι. Συνεχίστε, παιδιά, είναι πολύ cool το trend.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος Digital 3.
3: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε ένα 36χρονο στην Ταϊβάν, ο οποίος πήγε στον οδοντίατρο εξαιτίας έντονου πόνου που είχε έτσι στον φρονιμίτη. Και τι ανακάλυψε, παιδιά? Μέσα λοιπόν στο φρονιμίτη του είχε αρχίσει να φυτρώνει ουσιαστικά, ή τέλος πάντων υπήρχε ένα δόντι χαλασμένο που υπήρχαν χαλάσματα δέντρου έτσι μέσα στο δόντι του. Οπότε αν φαντάζεστε εκεί τι μπορεί να είχε. Η ζέστη, η υγρασία, τα υπολείμματα τροφίμων στο στόμα φαίνεται πως έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν εννοείται τα βακτήρια μέσα στο στόμα μας, και εκεί λοιπόν κάπως, αν μπορούμε να το πούμε, φύτρωσε ουσιαστικά ένα μικρό δεντράκι στο στόμα του. Απίστευτο, ε? Απίστευτο και όμως αληθινό.

σας έλεγα προηγουμένως για όλο αυτό το trend που υπάρχει, που έρχεται από τα ATs, που βλέπουμε φωτογραφίες μέσα στα social media από ανθρώπους να ξαναντύνονται, να ξαναβάφονται, να ξαναχτενίζονται όπως τότε την εποχή των ATs. Και θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς ωραία στο Viper και να μου πείτε τι σας έχει λείψει πιο πολύ από εκείνη την εποχή. Τι ήταν αυτό που σκέφτεστε και λέτε, ρε παιδί μου, αυτό είναι 80s, δεν γίνεται να το ξεχάσουμε ποτέ. Περιμένω πώς και πώς εννοείτε τις απαντήσεις σας. Εμένα μου έρχονται στο μυαλό τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι από εκείνη την 80s εποχή που μπορώ να ξεκινήσω τώρα και να τελειώσω αύριο πραγματικά. Περιμένω όμως τα δικά σας μηνυματάκια.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Kid Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugs Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε ξανά έτσι στην κανονική ροή νομίζω όλοι μας. Ξεκίνησαν τα σχολεία, ξεκίνησαν οι κούρσες, ξεκίνησε εννοείται η διατροφή, η γυμναστική και όλα αυτά. Αν είστε της γυμναστικής και της διατροφής, ξεκίνησε όμως κανονικά και η εκπομπούλα μας. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι εδώ στην δεύτερη μας ώρα είναι φυσικά το εστιατόριο Διόνυσος, το οποίο το αγαπάμε και πάρα πολύ. Την έδρα του καλού φαγητού, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο 25 22 22 10. Στο 25 22 22 10 έχει βραβευτεί ως ένα από τα καλύτερα, 50 μάλλον καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Wiz Guide Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για το manifest στη ζωή μας. Manifest έκανε και η Dua Lipa για να συναντήσει τον έρωτα της ζωής της. Manifest έκανε και η Παυλίνα για να συναντήσει, εννοείται, τον Justin Bieber. Και το είδαμε. Μια λεμεσανή λοιπόν συνάντησε τον Justin Bieber το καλοκαίρι που μας πέρασε και όπως δήλωσε ήταν ένα manifest που έκανε χρόνια για να συναντήσει τον Justin Bieber από κοντά. Και χαρήκαμε και πάρα πολύ εμείς με την χαρά της. Τη ρώτησα όταν μίλησα μαζί της αν είπε κάτι για την Κύπρο, αν του είπε κάτι, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε για την Κύπρο, μου είπε όχι. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα σε καμία περίπτωση την Κύπρο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν μη τι άλλο, εκείνη την ώρα που έχεις τον Justin Bieber απέναντί σου, κάπως νομίζω μαγκώνεις και δεν μπορείς να σκεφτείς και πολλά πράγματα.

0: Εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Πάμε τώρα σε μια άλλη απίστευτη ιστορία στον 70χρονο Ρίπλε, ο οποίος σκέφτηκε να κλέψει μια τράπεζα και ο λόγος είναι πολύ έτσι εφάνταστος, για να ξεφύγει από τη γυναίκα του. Έκλεψε λοιπόν περίπου 3.000 δολάρια. Στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια, αλλά έλα όμως που δεν ξεφεύγει κανείς από την αστυνομία. Όταν λοιπόν συνελήφθη, αποκάλυψε την ταυτότητά του και του είπε ότι ήθελα να κλέψω την τράπεζα για να ξεφύγω από τη σύζυγό μου. Και όταν το άκουσε ο δικαστής αυτό, τον έβαλε ουσιαστικά τον 70χρονο μια απίστευτη τιμωρία, μπορούμε να την πούμε έτσι. Καταδικάστηκε λοιπόν σε κατοίκον περιορισμό. Σκεφτείτε να κάνεις ληστεία, να ξεφύγεις από τη γυναίκα σου και όχι μόνο να σε τιμωρούν, να σε βάζουν και κατοίκον περιορισμό. Τι αμαρτίες πληρώνεις ρε φίλε.

0: Choice Top 5.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας που μου στέλνετε στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viper και μου έτσι συζητάμε για τα πράγματα τα οποία μας λείπουν από την δεκαετία του 80 και μου λέει εδώ η φίλη μου η Μαρία ότι της λείπουν πάρα πολύ τα Walkman της. Παιδιά, ναι, και εγώ είχα Walkman τότε, έτσι, τη δεκαετία του 90 φυσικά. Ή βλέπω εδώ ότι μου λένε ότι τα πατίνια. Α, ωραία. Παιδιά, ήταν νομίζω μια άλλη εποχή. Ήταν μια εποχή πιο έτσι ανεμελιάς με πάρα πολλά χρώματα. Και το τονίζω αυτό με τα χρώματα, γιατί βλέπω όλες τις φωτογραφίες που ανεβάζεται σχετικά με το trend των 80s, που είναι όλες γεμάτες οι φωτογραφίες με χρώματα. Ενώ τώρα κάπως είμαστε ανάμεσα στο άσπρο, στο μαύρο, στο γκρίζο, κάπου έχει χαθεί το χρώμα.

τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού, εδώ στον Choice στις 10 το πρωί. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!

0: Ordinary footsteps around the world. Taste in each plate. Traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: Έλα καλό μας μεσημεράκι, I was walking down the street και κερκίδα, ναι, έχουμε ήδη βγει στον αέρα όπως κάθε μέρα 12 με 1 εδώ στον Choice FM 98.2.104.3. Καλό μεσημεράκι, Άρη Κυριακού.
1: Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές, με διάθεση όπως πάντα.
0: Πάντα είναι πολύ ανεβασμένη σήμερα η διάθεσή μας γιατί έχουμε δει πολύ σπουδαίους αγώνες χθες. Θέλω όμως πριν ξεκινήσουμε να πούμε πρώτα καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας που μπορούν να στέλνουν τα δικά τους μηνυματάκια εδώ στο Viber στο 97 710 710. Μπορείτε να μας ακούτε φυσικά και διαδικτυακά choicefm.com.cy. Μπαίνετε φυσικά στη σελίδα kerkida.net για να ενημερώνεστε. Συνεχώς αλλάζει η ροή εδώ της ενημέρωσης. Μπορείτε να βρείτε το Kerkida και διαδικτυακά στο Instagram, στο TikTok. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε iOS και Android. Να στείλουμε χαιρετίσματα φυσικά στο Θωμά το Φραντζή, μας έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Θωμά μου, τα φιλιά μας. Και στον Φοράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε στο Kerkida.net.
1: Είδες την πιο ωραία σου έβαλε.
0: Στείλαμε τρεις και επέλεξε την πιο ωραία. Μπείτε να δείτε που χάσκω στον αέρα ψηλά. Να σε καλά, παλικάρι μου, έξω. Μπράβο, μπράβο, τα φιλιά μου στο Φοράκη.
1: Διαφορετική οπτική ο Φοράκης, οπότε ναι.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Γεια σου, Ανδρέα μου, τα φιλιά μας στη Λεμεσό, να στείλουμε, μας ακούει. Είστε ωραία, είστε ωραίοι, συντονιστήκατε καλά. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Είχαμε τσουλού.
1: Είχαμε τσουλού, είχαμε και κύπελο Ελλάδας, κάποιοι το παρακολουθήσαν, κάποιοι όχι. Είχαμε, τι άλλο είχαμε, έχουμε συνέχεια μεταγραφές τις οποίες βάζουν τα παιδιά, ανανεώνουν την σελίδα το kerkida.net συνεχώς. Είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση του ενός Νιγηριανού ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα.
0: Πες το να τα ακούσω.
1: Μουμπάρακ.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ονουρουογίζα.
0: Έτσι.
1: Ούτμαν.
0: Έτσι αγώ.

0: Κόρη μου, όπως τα ακούμε όλο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι ολόκληρο το όνομα. Έχουμε έτσι εξελίξεις και στο μεταγραφικό πλαίσιο. Φαίνεται πως και η Ομόνια θα πάρει ποδοσφαιριστή. Και εικάζω πως είναι όνομα όσον αφορά τις, αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ της Ομόνιας είναι πως υπάρχει κλειστός ποδοσφαιριστής που γνωρίζει το κοινό της Ομόνιας χωρίς ακόμη να μας το κάνουν γνωστό.
0: Τι μας το φιλάνε.
1: Ναι, θέλουν να...
0: Μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το θέλω.
1: Είναι έκπληξη. Πόσο κίντερ έκπληξη όμως.
0: Μ' αρέσει. Okay. Μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι λοιπόν, της Ομόνιας. Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και θα πούμε περισσότερα και στην συνέχεια. Είχαμε χτες τους πρώτους αγώνες στο League Face του Champions League. Η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 την Last Cleans.
0: Μπράβο, ναι, την ήθελε πολύ αυτή τη νίκη. Θα έχουμε και καλεσμένο Γιώργο Ποντικό σήμερα μαζί μας.
1: Γιώργος Ποντικός, αρχηγός της Ομόνιας Αραδίπου.
0: Έτσι.
1: Από τους συντελεστές της περσινής επιτυχίας παραμένει στο πλάνο της ομάδας του Γιάννου Κά, ο οποίος είναι προπονητής εκεί στην Ομόνια Αραδίπου. Θα μας πει περισσότερα και για την προοπτική της νέας σεζόν με πάρα πολλές αλλαγές, Μαρία, η Ομόνια Αραδίπου φέτος σε έμψυχο υλικό.
0: Πολλές έως και όλες.
1: Προσταθερές πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Αλλά η ομάδα έχει ποιότητα και φάνηκε στα πρώτα δύο της παιχνίδια. Έτσι θα έχουμε καλεσμένο από την Ομόνια Αραδίπου για να μας πει περισσότερα και σε σχέση με το ξεκίνημα της νέας σεζόν.
0: Πάντως, Άρη, εγώ έχω μια απειπεράτη πληροφορία πως ο παίκτης που θα φέρουμε που θα φέρει Ομόνια θα ανεβάσει κατά 2.000 τα διαρκείας.
1: Να, τόσο πολύ.
0: Πολύ πιπεράτη και στη λέω εγώ, έτσι τώρα πολύ εκ των έσω, ναι.
1: Μας βγάζει και ειδήσεις η Μαρία.
0: Τι μου έδωσε
1: respect,
0: τα σαρέδος.
1: Respect.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Joy FM 98.2 and 104.3.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε λέγοντας πως το Champions League ξεκίνησε με παιχνιδάρες χτες. Real Madrid Inter 2-1. Dortmund ήταν ημίχρονο 0-0 Μαρία με την Villarreal και έληξε το παιχνίδι με 5 γκολ 3-2. Αλλά αυτό
1: του
0: που μας μένει.
1: Ήταν το παιχνίδι.
0: Ήταν
1: αυτό.
0: Το αυτογκόλ, αλλά αυτό που μένει περισσότερο είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
1: Ο Καρέτσας αυτό το μικρό. Δεν είναι τραυματισμός, ήταν αδιαθεσία.
0: Αδιαθεσία, ναι, αλλά πήγαινε νοσοκομείο ο άνθρωπος και μένει να δούμε από τις εξετάσεις του αν θα μείνει χρόνο έξω ή αν θα χρειαστεί διαφορετική αντιμετώπιση από την ομάδα. Θυμίζω πως τόσο ο Καρέτσας όσο και ο Κωνσταντέλιας είναι άτυχοι, γιατί φέτος αποκτήθηκαν από την Dortmund, πούλησαν χιλιάδες φανέλες στην Βεσφαλία για τους δύο Έλληνες διεθνείς, αλλά ο Κωνσταντέλιας έκανε χτες εγχείρηση για την ρήξη χιαστού και έτσι θα μείνει την σεζόν, θα χάσει τη σεζόν.
1: Θα μείνει και,
0: ο Καρέτσας περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε, ελπίζουμε πως δεν θα είναι κάτι ανησυχητικό για να το δούμε σύντομα στο γήπεδο και να χαίρονται οι Έλληνες με την παρουσία του μετά την επιτυχημένη παρουσία του στην Γκένκ. Τώρα τον περιμένουμε να παίξει στην Dortmund.
1: Έχω διαβάσει πάντως τα νεότερα που διάβασα πρώτη μια ώρα ότι θα κάνει καινούργιες εξετάσεις. Έκανε χθες μετά από αυτή την αδιαθεσία που αισθάνθηκε και θα κάνει και πριν μια ώρα που διάβασα θα κάνει καινούργιες. Ναι. Ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί, το πολύ πολύ νεαρό αυτό παιδί, να είναι καλά, όλοι τους να είναι καλά, να αγωνίζονται. Ήτανε του αυτογκόλ γενικότερα αυτός ο αγώνας, ο πολύ πολύ θεματικός αγώνας. Και η ΑΕΚ τα κατάφερε.
0: Η ΑΕΚ τα κατάφερε, ναι, ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ. Πέτυχε μια γκολάρα ομάδα από χτύπημα φάουλ εκτός περιοχής, έτσι στο παραθυράκι της εστίας του τερματοφύλακα της Λας Κλίντς. Γενικότερα θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ νωρίτερα, η ΑΕΚ είχε ξεκάθαρες ευκαιρίες, δεν το έπραξε και στο τέλος λίγο αχώθηκαν οι φιλάθλητες. Όμως αυτό που μένει είναι οι τρεις βαθμοί, μας το είπε και ο Γιώργος Σαββίδης χτες, πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η ΑΕΚ με νίκη, γιατί έχει ένα βουνό να ανέβει με την δυναμική των αντιπάλων που έχει στις επόμενες εβδομάδες να αντιμετωπίσει το Champions League. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με εντός έδρας νίκη, το πέτυχε και έτσι ξεκίνησε με το δεξί που λέμε οι αθλητικογράφοι στη League Face του Champions League.
1: Με το δεξί ξεκίνησε και η Manchester City με το φανταστικό Haaland που πέτυχε και τα δύο τέρματα.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Θα μπορούσε να το καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο. Είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες η City στον Dragao. Τελικώς όμως υπέκυψε η Porto στην ανωτερότητα των Citizens. Η Manchester City ξεκίνησε με νίκη. Όπως προείπα, η Real κέρδισε την Inter δύσκολα. Η Inter ήταν πάρα πολύ καλή και κατ' εμέ έπρεπε να σκοράρει πρώτη, αλλά δύο πεδαριώδη λάθη της άμυνας και του τερματοφύλακα έφεραν τα γκολ των Εμπαπέ και Φεντερίκο Βαλβέρδε. Γενικότερα μια βραδιά που είχε έτσι ωραίους αγώνες και αναμένουμε τους σημερινούς για να δούμε την συνέχεια του Champions League. Είπαμε αυτή τη βδομάδα έχουμε Champions League σε τρεις μέρες, σε τρεις βραδιές κατά κρυβίαν. Τόσο την Τρίτη όσο και σήμερα και αύριο θα έχουμε Champions League για να ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα με το Europa League.
1: Ωραία, για τους σημερινούς αγώνες θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Ποντικό. Αλλά ακούμε πρώτα Hippie Shake. Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: στην άλλη άκρη της γραμμής λοιπόν ο αρχηγός της Ομόνια Σαραδίπου και πλέον παρά τα 25 του χρόνια φέρει το περιβραχιόνιο της ομάδας από τους παλιότερους. Γιώργο Ποντικέ, καλό σου πρωινό, καλό μεσημέρι κατά κρίβιαν.
1: Καλό μεσημέρι, Άρη μου, σε εσένα και στους ακροάτες.
2: Είσαι ο παλιός, στα 25 σου Γιώργο Ποντικέ μας.
1: Παγίναμε.
2: Μεγάλο το βάρος, φίλε.
0: Είναι όπως το στρατό. Γιώργος, τώρα με αισθάνεται τους μικρότερους ή και τους νέους που ήρθαν. Νεότερους στα αποδυτήρια της Ομόνια Σαραδίπου. Μια ομάδα που έκανε πάρα πολλές αλλαγές σε ψυχολογικό, Γιώργο, το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά όμως εμφανίζει μια αξιοπρεπή χημεία και ομοιογένεια. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε εσείς που είσαστε μέσα στην ομάδα. Πάντως ξεκινήσατε ιδανικά την φετινή σεζόν με ισοπαλία στο ΓΑΣΥΠ 0-0 με την Ομόνια και μια νίκη κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα.
1: Ναι, όπως σωστά είπες, η φετινή χρονιά είχε αρκετές αλλαγές με νέους ποδοσφαιριστές, νέο προπονητή, νέο καινούριο προπονητικό team. Είχε και έχει αρκετά ερωτηματικά η χρονιά. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με την ισοπαλία μέσα στο ΓΑΣΥΠ απέναντι στους περσινούς προαθλητές, νίκη απέναντι στον Ύψωνα. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα που θα μας δώσει δύναμη και ψυχολογία για τη συνέχεια.
0: Γιώργο, πέρσι και προπέρσι η Ομόνια έπαιξε αρκετά καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Πιστεύεις πως αυτή είναι η προσέγγιση και με τον νέο σας προπονητή, τον Γιάννο Κά? Ανεξαρτήτως αντιπάλου.
1: Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Βάσει των ποδοσφαιριστών που διαθέτει ο κάθε προπονητής, αναλόγως προσπαθεί να προσεγγίσει και το στυλ της ομάδας. Ναι. Πιστεύω ότι και ο κύριος Γιάννης Οκάς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Η ομάδα δείχνει ότι έχει το επιθετικό στοιχείο και φέτος παίζουμε επιθετικά. Το είδαμε και με το παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια. Δεν μείναμε πίσω, βγήκαμε μπροστά, βρήκαμε ευκαιρίες, είχαμε τρία δοκάρια. Και φαίνεται ότι και στη φετινή χρονιά θα παρουσιαστούμε παρόμοιο όπως και στην περσινή που παίζαμε επιθετικό ποδόσφαιρο και δεν μέναμε πίσω ανεξαρτήτως αντιπάλου.
2: Το ίδιο επιθετικά θα το πάτε και με το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, ναι?
1: Ναι.
0: Παρότι παίζει εκτός έδρας και στην Πάφο,
2: ναι,
0: η ομάδα της Ομόνια Σαραδίπου, γενικότερα ο στόχος αλλάζει, Γιώργο, είναι αυτός που θέσατε από το ξεκίνημα, η γρήγορη αποφυγή του υποβιβασμού?
1: Ο στόχος είναι ο ίδιος, ναι. Ο στόχος είναι να αποφύγουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε
0: τις περιπέτειες.
1: Ναι, και να κάνουμε, βασικά ο στόχος φέτος ήταν να κάνουμε καλύτερη πορεία από την περσινή.
0: Οπότε αυτό προδιαγράφει και καλύτερες παραστάσεις, έτσι, μεγαλύτερες νίκες κόντρα σε μεγάλες ομάδες για να μεγαλώσετε έτσι την Ομόνια Σαραδίπου. Αυτός εν προκειμένου είναι ο στόχος.
1: Εγώ είναι ο τέταρτος μου χρόνος στην Ομόνια Σαραδίπου, κάθε χρόνος είναι και καλύτερος.
0: Λοιπόν, είσαι φύση επιθετικός, ποδοσφαιριστής. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, μέτρησε 7 γκολ. Το δικό σου ταβάνι, Γιώργο, ποιο είναι για την φετινή σεζόν?
1: Εντάξει, ο προσωπικός μου στόχος είναι κάθε λεπτό που αγωνίζομαι να προσπαθώ να δίνω το καλύτερο για την ομάδα. Και μέσα από τα γκολ μου φέτος έβαλα στόχο να βάλω περισσότερα από 7 γκολ που έβαλα πέρσι. Εγώ μέσα από τον κόλμο να βοηθώ την ομάδα να παίρνει βαθμούς και νίκες για τη συνέχεια, για την βοηθώ.
0: Λοιπόν, ενημέρωσες κανένα φίλο σου πως θα μιλούσες σήμερα στο ράδιο? έχουμε μήνυμα από ακροατή. Ο Βασίλης λέει: ο Ποντικός για μένα είναι από τους καλύτερους επιθετικούς στην Κύπρο και χωρίς να υποτιμώ την Ομόνια Σαραδίπου, κατά την άποψή μου είναι παίχτης για μεγάλη ομάδα της Κύπρου.
1: Να σου πω την αλήθεια, Νάρη, δεν το είπα ούτε στη μητέρα μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα το γράψουμε, θα το δουν μετά.
2: Θα το μεταφέρουμε εμείς το μήνυμα. Πες μας, Ποντικούλη, πέρα να
0: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω έχεις έτσι και φίλους Εντάξει, ο κόσμος της Κύπρου ασχολείται με ποδόσφαιρο, βλέπει Γιώργο Ποντικό τα τελευταία χρόνια. Ένα παιδί που είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία και γιατί όχι να παίξει και σε μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου.
2: Μα δεν είναι και τυχαίο αρχηγός της ομάδας, ναι.
0: Εντάξει, για να γίνεις αρχηγός προφανώς κάτι κάνεις καλά, έτσι. Προφανώς και πρέπει να έχεις και το χαρακτήρα.
2: Και αποφεύγεις και τη φάκα.
0: Ο Γιώργος έχει το χαρακτήρα.
1: Καλύτερα ρωτήστε τους συμπαίκτες.
2: Να τους ρωτήσεις.
0: Με τριόφρονα.
2: Με τριόφρονας αρχηγός. Είναι και αυτό καλό χαρακτηριστικό του αρχηγού.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ ρώτησα κάτι όμως. Θεωρώ πως θέλεις να παίξεις σε μεγαλύτερη ομάδα, Γιώργο, ή πρώτη θα εστιάζεις την φετινή σεζόν με την Ομονία Ραδίπ. Είναι έτσι προβοκατόρικη ερώτηση.
1: Όπως είπα, ο στόχος μου είναι... Τώρα η ομάδα μου είναι η Ομονία Ραδίπου. Στόχος μου είναι να γλιτώσουμε την ομάδα και στη φετινή χρονιά να κάνω καλή σεζόν, καλύτερη από την περσινή. Σίγουρα θέλω να κάνω μια μεταγραφή και να παίξω σε πιο μεγάλη ομάδα. Είναι ένα από τους στόχους που έχω. Αλλά όπως είπα, τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Ομονία Ραδίπου που είναι η ομάδα μου, να την βοηθήσω να υλοποιήσει το στόχο της.
2: Πάντως ο Γιώργος θέλει να σε δει με σοφρόνη προπονητή.
0: Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί.
0: Ο Σοφρόνης είναι ο κάτω.
2: Δεν ξέρω. Είπα να μην πω το νιάου.
0: Έλα σε πω. Να τα κάνει ο Σοφρόνης.
2: Και νιάου.
0: Ο Σοφρόνης να τα κάνει τον Ποντίκο. Σύρο, η πρώτη. Είναι κρίμα, είναι κρίμα.
2: Να τον έχεις στο κυνήγι συνέχεια.
1: Πολύ καλός προβλητής ο κύριος Σοφρόνης.
0: Λοιπόν, Γιώργο Ποντικέ, σε ευχαριστούμε για την συζήτηση που είχαμε. Κάθε καλό και σε σένα προσωπικά, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Και πολύ ταπεινός. Μπράβο, Γιώργο, για την
0: ταπεινότητα. Και χωρίς τραυματισμούς, αυτό που λέμε πάντα, βλέπουμε μεγάλους παιχταράδες να χάνουν χρόνο από την καριέρα τους λόγω τραυματισμού. Εμείς ευχόμαστε να είναι δυνατός για να τον χαιρόμαστε στο γήπεδο.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια και ανταποδίδω στις ευχές σας.
2: Καλή σου συνέχεια.
0: Καλά, καλό πρωί.
1: Επίσης. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only here.

0: Λοιπόν, ανέβηκε χτες η Super Monday της εβδομάδας με Φώτη Μιλτιάδους και Νικόλα Μαρτίδη, ο προπονητής.
1: Αγαπάμε Super Monday.
0: Έχεις Φώτη Μιλτιάδους, αγαπάς σίγουρα.
1: Έχω Super Team, βέβαια. Ναι, όχι, Φραντζής Μιλτιάδους είναι η υπερομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Κύπριος τεχνικός έτσι έκανε σχόλιο για την ανόρθωση και μίλησε για, για τα υφιστάμενα δεδομένα, τον προβληματισμό. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις ανακοινώσεις με το καλημέρα, αλλά αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό που έφερε η ανάληψη της ομάδας της ομάδας από τον Χρήστο Μαραγκό. Τόνισε πως είναι υπερβολές τα σενάρια για μάχη της κυρίας για την παραμονή. Θεωρεί πως η ανόρθωση δεν είναι ομάδα και δεν είναι ομάδα για να παλεύει για την διαβάθμιση, αλλά πιστεύει πως θα βρει τα πατήματά της η κυρία και η ανόρθωση στα επόμενα της παιχνίδια θα ανακάμψει. Δεν ξεκίνησε καλά με δύο ήττες στην Ελέμεσο η ομάδα της ανόρθωσης και παίζει όμως Σάββατο μεγάλο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στις 7 το απόγευμα. Το ερχόμενο Σάββατο η ανόρθωση παίζει με το ΑΠΟΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
1: Τι θα περιμέναμε από αυτό το ντέρμπι, θα είναι...
0: Είναι εντάξει, είναι ανοιχτό και για τα... τρία αποτελέσματα, αλλά το ΑΠΟΕΛ έχει δυναμική από την Εξάρα επί της ΑΕΛ, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε, η ψυχολογία εκεί είναι ήδη στους ουρανούς.
0: Στα ύψη.
1: Έχουμε εδώ ένα περίεργο μήνυμα, ρε Άρη μου. Ο Νιγηριανός που ανακοίνωσε από όλα να είναι συνομιλικός σου.
0: Γιατί τον μέτριζε.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι, 23 δεν είσαι και εσύ, ρε Άρη μου.
0: Ναι, τόσο.
1: Ωραία, άρα συνομιλική είναι τα παιδιά.
0: Συνήθως οι Νιγηριανοί, οι Αφρικάνοι, ξέρεις, έχουμε να λέμε πως πάντα τους δηλώνουν μικρότερους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ή τους γράφουν μικρότερους. Και είδαμε 40άριδες να έρχονται και 25άριδες. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί ο φίλος. Πάντως ο Απόλλωνας έφερε Νιγηριανό και τον ανακοίνωσε. Τον βλέπουμε έτσι πως μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στο kerkida.net και υπάρχει συμβόλαιο με δικαίωμα επέκτασης μέχρι το 2030 για τον νεοφερμένο παίχτη του Απόλλωνα, τον Ούτμαν, ο οποίος γεννήθηκε 14 Αυγούστου το 2008 και έχουμε ανακοίνωση από την ανόρθωση επί του πιεστηρίου στην οικογένεια της ανόρθωσης. Ξέρεις τον κύριο?
1: Το Γιάννη Μανιάτη, δεν το ξέρω.
0: Πού έπαιζε?
1: Στην ανόρθωση. Όχι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Μανιάτης είναι ένα από τα
1: στο Πανιόνιο
0: μεγαλύτερα ονόματα, μπράβο, που έβγαλε η ομάδα του Πανιόνιου της Νέας Σμύρνης. Έπαιξε και στην Εθνική Ελλάδα, ήταν αρχηγός για χρόνια του Ολυμπιακού Πειραιός. Και γενικώς μετά την αφυπηρέτηση του από το ποδόσφαιρο ανέλαβε διάφορα πόστα σε μεγάλες ομάδες και μάλιστα τώρα είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της ανόρθωσης, εκτελεστικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Η ανόρθωση μόλις το ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη. Διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσο και σε διοικητικές εκτελεστικές θέσεις ποδοσφαιρικών οργανισμών. Οπότε επιλέγηκε. Είναι απόφυτος του Executive Master for International Players της UEFA Academy. Σε διοικητικό επίπεδο έχει διατελέσει General Director του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού Πειραιός κάτω των 23. Εργάστηκε και στο group των εταιριών του Μαρινάκη, το Group Loan Manager του Ολυμπιακού, Nottingham Forest και Rio Ave. Ως ποδοσφαιριστής είχε πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο, με σημαντικές παραστάσεις στην Εθνική Ελλάδος, διετέλεσε αρχηγός του Ολυμπιακού, όπως προείπα. Η πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής δομής της ποδοσφαιρικής εταιρείας, με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, επαγγελματισμό και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Καλωσορίζει ανόρθωση τον Γιάννη Μανιάτη στην οικογένειά της. Του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Αυτή είναι η είδηση της ώρας για τον Μανιάτη, ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην διοικητική πυραμίδα της κυρίας.
1: Άρα η κυρία θέλει, ενισχύει σε όλα τα πόστα.
0: Εντάξει, χρειάζεται.
1: Φυσικώς,
0: και έτσι
1: ναι.
0: Διαφοροποιείται έτσι και το στοιχείο των αμιγώσα Κυπρίων που βρίσκονταν στην διοικητική πυραμίδα. Έρχεται ένας τεχνοκράτης για να βάλει το δικό του μυαλό, αν θέλεις, στην ανόρθωση, για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να περάσει και αυτό στη φιλοσοφία του, για να δει καλύτερες μέρες γενικότερα η ανόρθωση.
1: Οποιαδήποτε προσθήκη θεωρώ ότι καλό θα κάνει στην ομάδα.
0: Ναι, και εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Παρεθέσει στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.

0: Έλα, έλα, τι
1: δεν,
0: έχουμε.
1: Δεν μάθαμε να τον λέμε καλά, δεν μάθαμε να τον προλογίζουμε για να παίζει τον Άρη, ο Ζάελ Πάβιρο Ντι Χάρτσο.
0: Έλα, τόμα, πάνω που το έμαθε, τον δάνεισα.
1: Έλα, ρε φιλέ.
0: Μα πάνω που
1: τον έδωσε ο Άρης.
0: Δεν πειράζει, θα τον λέμε στην Καρνιώτη.
1: Εντάξει, ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά τον δανεισμό του Ζάελ Πάβιρο Ντι Χάρτσο στην Καρνιώτη από Λεμιδιών μέχρι το τέλος της υφιστάμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο 19χρονος Ολλανδός επιθετικός με καταγωγή από το Σουρινάμ αποκτήθηκε από την Μάστριτ έχοντας υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Και έτσι υπάρχει δικαίωμα επέκταση της συνεργασίας για ακόμη 2 χρόνια. Ο Πάβιρο Ντι Χάρτσο αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα της Μάστριτ από την περσινή σεζόν, με την οποία κατέγραψε συνολικά 15 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist. Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε και την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Σπάρτα Ρότερνταμ. Ποδοσφαιρομάνα, έχει και πολύ καλές ακαδημίες και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στην Μάστριτ, όπου αγωνίστηκε στις ομάδες κάτω των 19 κάτω των 21 πριν προαχθεί στην πρώτη ομάδα την περσινή σεζόν. Στον Ζάελ Πάβιρο Ντι Χάρτσο εύχεται καλή επιτυχία ο Άρης για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, με την ευχή, λέει ο Άρης Κυριάκου, να παίξει, να έχει πολλές συμμετοχές και να επανέλθει δρυμύτερος στους πράσινους της Λεμεσού.
0: Πάβιρο Ντι Πάρτο.
1: Πάβιρο Ντι Χάρτσο.
0: Να σου πω, για πες μου, ξέρεις τι θέλω να μου πεις που δεν μου είπες, για το Λάρι.
1: Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
0: Λαρεντζάκη μου.
1: Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα παίξει στην ΑΕΚ. Μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί από την Ένωση και μένει να δούμε αν θα ανακοινωθεί παράλληλα και η παρουσία του Ολυμπιακού στη Σανέλ Αρένα, την έδρα της ΑΕΚ, στα Πατήσια, γιατί ο Ολυμπιακός για λίγο καιρό δεν θα έχει γήπεδο μέχρι να καλυτερέψει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μέχρι να σκάψουν εκείνο το λάκκο για να μπορεί να παίζει στο λάκκο των Λεόντων ο Ολυμπιακός Πειραιός. Γιατί γελάς?
0: Έχετε κάτι θυμήθηκα, ναι. Ο Ντόρση.
1: Ο Ντόρση είναι μια χαρά, θα έρθει στο, Τάσο Παδόπουλος Ελευθερία, θα τον έχουμε στο Νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Θα έρθει και Φουρνιέ.
1: Βεβαίως, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζέγκοφ, όλα τα αστέρια, ο Γιάν Μοντέρο. Πολύ καλός παίχτης, τον ξέρετε καλός, πολύ καλά, Μαρία Βακώστα. Εντάξει, γενικώς θα έρθουν παίχτες, μπορεί να πας και εσύ να τους υπογράψεις ένα αυτογραφό.
0: Εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πάω, αλλά σαν κορίτσι της Κερκίδας και
1: φίλαθλος
0: πρέπει να πάω. Ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Αυτό το απαιτεί το καθήκον, αυτό είναι. Καλησπέρα Άλεξ μου, μικρή καθυστέρηση λόγω κουρέματος, ελπίζω τα μαλλιά και να μην σας κούρεψαν καμιά κατάθεση εκεί στην Αθήνα.
1: Όλοι κουρευτήκαμε σήμερα, οπότε είμαστε στο
0: πνεύμα. Το είδα, Ρούλη μου, και τα φιλιά μας να στείλουμε στον φοράκι μας που διόρθωσε τη φωτογραφία. Έριξα εγώ εκεί, έκραξα τα καημένα τα παιδιά μας εκεί στο Κερκίδα. Ναι, δεν φτάνει πολύ μέρα, δουλεύουν. Έχουν και μένα πάνω στο κεφάλι τους. Λοιπόν, σε λίγο μιλώντας για Κερκίδα.net θα συνδεθούμε με το δικό μας ο Φώτη τον Μιλτιάδους να μας πει και αυτό τα δικά του, την δικιά του την ενημέρωση με το μοναδικό τρόπο που έχει.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και με τον Φώτη και για το μεταγραφικό παράθυρο. Τι ισχύει γενικότερα με τις προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Θα έχουμε Φώτη Μιλτιάδους σε λίγο να τα αναλύσουμε. Γενικότερα έχουμε έτσι full πρόγραμμα και μεγάλη δραστηριότητα και σήμερα, Μαρία, ανεξαρτήτως αν δεν έχουμε κυπριακούς αγώνες, βλέπεις πως γενικότερα υπάρχουν ειδήσεις που απασχολούν το φιλάθλο κοινό.
0: Γενικότερα κινείται η μπάλα, κινείται η μπάλα.
1: Και όλοι περιμένουν έτσι τις τελευταίες μεταγραφικές πινελιές για να γνωρίζουν έτσι τα ρόστερ των ομάδων τους. Είναι οι μέρες που ασχολείται περισσότερο ο κόσμος και ξέρεις, βρίσκεται στα κινητά γιατί έχει αγωνία ο Κύπριος φίλαθλος.
0: Πάντως έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα που θέλουν πάρα πολύ να μάθουν ποιος είναι ο καινούριος παίκτης της Ομόνιας.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουν. Το γνωρίζεις εσύ?
0: Σκάστε μου, ήταν να σας το πω. Ζάμπα πληροφορίες δεν δίνω. Δε. Your station, Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Φώτης Μιλτιάδου στην παρέα μας. Καλό μεσημεράκι, Φώτη μας.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, και στον Άρη και στους φίλους που μας ακούνε.
2: Πάντα σοβαρός και μετρημένος ο Φώτης, Μαρία.
0: Πολύ ταπεινός, είναι υπέροχος, είναι καταπληκτικός. Πριν μπούμε λιγάκι έτσι στο τι θα μιλήσουμε, το Should I Stay or Should I Go, λέει ο Άλεξ, συνοψίζει το serial Walk Up με Ολυμπιακό. Should I Stay or Should I Go. Εξαιρετικό σχόλιο.
2: Μάλλον διάλεξε το δεύτερο.
0: Φανταστικό.
2: Εδώ και καιρό. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι, πάμε. Έλα, Φώτη μας. Ενημέρωσέ μας ό,τι θες να μας πεις. Έλα να κάνουμε μια συζήτηση μαζί.
1: Πριν ξεκινήσω για το ποδοσφαιρικό, θα ήθελα, Μαρία, να σε ενημερώσω ότι η φωτογραφία που μπήκε στο site ήταν σαν ποτά από τον κύριο που είναι δίπλα σου. Επέλεξε αυτή που είναι καλό σε ο ίδιο.
0: Μπράβο, Φώτη, μου άνοιξε μου τα μάτια, αγόρι μου, έτσι, μπράβο.
2: Ναι, ναι, αυτό έγινε ακριβώς.
0: Δεν δουλεύω, μπράβο.
2: Ρε, ούτε ξέρω ποιες φωτογραφίες πήγαν.
0: Ναι, σε μάθαμε καλά, Άρη,
2: κυρία. Αυτός είσαι.
0: Ναι.
2: Πάμε.
1: Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό και τις μεταγραφές, να ενημερώσουμε τον κόσμο αλλά και τη Μαρία που πιθανόν να μην γνωρίζει. Το παράθυρο στην Κύπρο ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ. Ουσιαστικά οι ομάδες μας ό,τι είναι να κάνουν θα το κάνουν σήμερα.
2: Εκτός και αν αποκτήσουν ελεύθερο μη εγγεγραμμένο ποδοσφαιριστή, έτσι, Φωτή.
1: Ναι, υπάρχει το παράθυρο μέχρι 30 του Σεπτέμβρη για τους ελεύθερους. Ωστόσο, αυτό είναι δύσκολο για τις ομάδες τις μεγάλες, οι οποίες έχουν συμπληρωμένο το αλφα καταλογό, γιατί δεν δικαιώσει να διαγράψεις και να φέρεις νέο ποδοσφαιριστή. Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει καινή θέση. Ναι. Ενώ στις πλήστες μεγάλες ομάδες του νησιού είναι συμπληρωμένες οι θέσεις του αλφα καταλόγου. Μάλιστα, κάποιες, όπως η Ομόνοια, είναι αναγκασμένοι να αφήσει κάποιους εκτός γιατί δεν χωράνε όλοι.
2: Ναι, πάντως προκύπτει έτσι σενάριο για τον τελευταίο παίχτη που θα έρθει για να παίξει τα κράτη της Ομόνοιας από τη στιγμή που πήγε και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στον Οφή. Οπότε αναμένεται να έχουμε μια πινελιά για τους πράσινους στα εξτρέμ και φαίνεται πως υπάρχει προεργασία για όνομα που θα εκπλήξει τους φίλους, εκπλήξει με θετικό τρόπο τους φίλους της Ομόνοιας. Οπότε αναμένουμε και εμείς τα νεότερα για ανακοίνωση εντός της ημέρας. Η Μαρία πάντως έχει ένα info, δεν ξέρω ποιος της το έστειλε. Μου το κρύβει και εμένα, ρε Φωτή.
0: Να βάζεις καλύτερη φωτογραφία να στο έλεγα.
2: Μάλιστα, ναι, καταλάβεις τι γίνεται. Τώρα θα θέλουμε να πληρώνουμε για να μαθαίνουμε ειδήσεις, καταλάβες. Ναι, έλα, Φωτή.
1: Η Μαρία αποκάλυψε, έδωσε την αποκάλυψη της, την άκουσα και εγώ νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε για την Ομόνοια και το γράψαμε στο Κερκίδαν πριν μερικές ώρες είναι ότι υπάρχει συμφωνία ήδη με ποδοσφαιριστή για τα άκρα της επιθεσής. Χωρίς να υπάρχει αναφορά σε όνομα. Πρόκειται για περίπτωση η οποία θα ικανοποιήσει και θα φέρει μεγάλο ενθουσιασμό. Ωστόσο, για να προχωρήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι δεδομένο και κάτι κλειστό για την περίπτωση του Ελλαδίτη. Ναι. Και όπως είπαμε, είναι συμπληρωμένος αλφα κατάλογος. Θα πρέπει να ανοίξει θέση μέχρι απόψη για να μπορέσει να εγγραφεί ο καινούριος ποδοσφαιριστής, ενώ υπάρχει και η περίπτωση του Clinton Enciala για την Ομόνοια. Ναι. Πρόκειται για αριστεροπόδαρο στόπερ. Έχει βγει το όνομα του από τη Σκωτία. Ναι, είναι της Rangers ποδοσφαιριστής.
2: Και αποτελεί. Ναι.
1: Ναι, αποτελεί επιλογή για β' καταλόγων ο συγκεκριμένος, γιατί είναι 22 ετών.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι για να καλύψει την αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτα αν κλείσει συγκεκριμένη μεταγραφή.
2: Okay. Πάντως στην Ελλάδα, Φώτη, το έχουν δεδομένο πως με επιλογή Κόντι πάει τελικά όφη ο Χατζηγιοβάνης. Μένει να επιβεβαιωθεί με ανακοίνωση. Εφόσον δεν έχουμε ανακοίνωση, θεωρούμε πως δεν είναι τελειωμένο κανενός ποδοσφαιριστή, όχι μόνο του Χατζηγιοβάνη, έτσι.
1: Ναι, το έχουμε δει πολλές φορές στο Εργονάρι, νομίζω. Είσαι χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρεις τι γίνεται με τις μεταγραφές, με τις υπογραφές. Για τα τελευταία δευτερόλεπτα, ειδικά όταν μιλάμε για τον deadline που είναι σήμερα, μπορεί τα τελευταία δευτερόλεπτα να γίνουν ανατροπές. Απλά αυτό που είδα εγώ σήμερα το πρωί είναι πως υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από τον Άρη για την περίπτωση του Χατζηγιοβάνη. Επιβεβαίωσαν πως είναι σε επαφές οι δύο ομάδες, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία.
2: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε στην πράξη. Σε σχέση με τους επιθετικούς της ΑΕΛ, Φώτη, γιατί περιμέναμε να κλείσει ένα μεγάλο όνομα. Έχουν εξωτερικεύσει τις τελευταίες ώρες και από Ελλάδα μεριά περισσότερο ρεπόρτερ του Άρη και της ΑΕΚ τα ονόματα των Μωρών και Φραντζή Πιερό. Αλλά κανένας από τους δύο δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά στην ΑΕΛ, έτσι.
1: Εντάξει, υπήρξε παρέλαση ονομάτων μετά τους τραυματισμούς που προέκυψαν στην ΑΕΛ. Οι τελευταίοι που είδαν το φως της Μοντρίδας και υπήρξαν επαφές ανάμεσα σε ΑΕΛ και τις ομάδες των Μωρών και Πιερό. Ωστόσο, σίγουρα ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο το οικονομικό, γιατί μιλούμε για ποδοσφαιριστές που αμοιβώνται με τρελά ποσά. Ο Πιερό στην ΑΕΚ Αθήνων και ο Μωρών με το συμβόλαιο που είχε στον Άρη. Φαίνεται πως οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι ότι έχουν μηδενιστεί πιθανότητες, ωστόσο απομακρύνονται λίγο περισσότερο και υπάρχουν άλλα ονόματα στο τραπέζι, τα οποία μάλιστα δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας, τα οποία η ΑΕΛ είναι σε διεργασίες μαζί τους για να καταφέρει να επιτεύξει συμφωνία και να ενισχυθεί στην επίθεση.
2: Πάντως θεωρείται έτσι απίθανο να μην προσθέσει η παίχτη στην επιθέση της ΑΕΛ, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο ότι θα κάνουν κινήσεις. Άρη, είδαμε και το παιχνίδι μετά από ΑΕΛ, όπου η ΑΕΛ έλειπε ο Γκομής, έλειπε ο Τσατάκοβιτς, ο Γιώβετιτς ήταν ανέτοιμος, είχε προσθεθεί στην ομάδα μερικές ημέρες πριν και φάνηκε ότι σίγουρα θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον ακόμα μια επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται στη λεμεσάνη ομάδα. Θα το δούμε μέχρι απόψε που μπορεί να καταλήξει η μπίγια.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τις ομάδες που έχουν ανακοινώσει πως έκλεισαν τα ρόστερ τους, Φώτη, ΑΕΚ από ΕΛ, θεωρείς πως θα είναι έτσι έκπληξη αν δούμε κάτι διαφορετικό? Γιατί στο μεταγραφικό παράθυρο, όταν μια μεταγραφική τελειώνει, μπορούμε να δούμε μέχρι και δανεικούς ποδοσφαιριστές. Δεν νομίζουμε πως θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Θεωρώ δύσκολο να υπάρξει κίνηση σε αυτές τις ομάδες έξτρα, ούτε στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε, όπως είπες πριν, τον νεαρό των Νιγηριανών των 18χρονων. Απομένει ακόμη μια ανακοίνωση ακόμη ενός Νιγηριανού. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές β' καταλόγου. Ναι. Τώρα, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ δύσκολα θα δούμε κίνηση, θεωρώ, σήμερα. Έχουν συμπληρωθεί τα ρόστερ, έχουν κλείσει οι αλφα καταλόγοι στις δύο ομάδες. Δανεισμός. Να σημειώσουμε πως Άρη, δανεισμός, αν δεν κάνω λάθος, αφορά ποδοσφαιριστές εντός Κύπρου. Ναι, δηλαδή, το ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να πάρει δανεικό από ομάδα της Ισπανίας αύριο, π.χ. Μόνο εντός Κύπρου. Άρα, θεωρώ ότι αυτό το παραθύρο που μένει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για δανεικούς είναι κυρίως για τις μικρές ομάδες. Ίσως να πάρουν κάποιο δανεικό από κάποια μεγαλύτερη που να βγει εκτός πλάνων ένας ποδοσφαιριστής μικρός και τα σχετικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση. Η Μαρία έμεινε σιωπηλή, ακούει το Φώτη. Ευαγγέλιο, ό,τι λέει.
0: Ό,τι πει ο Φώτης είναι Ευαγγέλιο, παιδιά. Μάλιστα. Εγώ ξέρετε ότι έχω αδυναμίες σε αυτή την εκπομπή.
2: Έκατσε κάνει βουντού εδώ η Μαρία. Κάνει έτσι προσευχές να ακούσει Φώτη Μιλτιάδης. Φίλε μου, έλαμε να την καταστήσεις.
0: Όχι. Ο Άρης δεν φεύγει. Μπορείτε να έρθετε και οι δύο. Όλοι καλή χώρα είναι στο Studio Choice. Εντάξει, με κάλυψε. Είχα αυτές τις απορίες που έκανες, αλλά περίμενα. Κοίτα, είσαι και εσύ λίγο πολύ λογάτρε.
2: Είμαι.
0: Πάνω δεν μπαίνει.
2: Θέλουμε πάνω. Μόλις που κάνεις την κίνηση του Πάνου, έλα μέσα να τα πεις.
0: Εξαφανίζεται, ναι. Πάνω Κομνηνός, παιδιά.
2: Γνωστό Αριανός.
0: Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τις φανταστικές μουσικές που ακούει.
2: Μουσικές επιλογές.
0: Ναι. Φώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέμβαση. Είναι πάντα κέρια αυτά που μας λέει, πάντα σημαντικά και πάντα έτσι μας γεμίζει τον χρόνο και γι' αυτό θέλω το Φώτη εγώ εδώ, γιατί μας καλύπτει γενικότερα. Με καλύπτει σαν γυναίκα, καταλαβαίνω.
2: Ότι έλα σου θα χωρίς τον άνθρωπο.
0: Όχι.
2: Τον καλύπτει σαν γυναίκα.
0: Φώτη, φύγε τώρα που είναι νωρίς.
1: Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια.
2: Αμε φάτε βρε, λέει ο Φώτης.
0: Γεια σου Φώτη.
2: Γεια. Choice FM. It's only.

0: Λοιπόν, έχει πλούσια βραδιά Champions League και απόψε. Βλέπω εδώ ωραία παιχνίδια. Αν θα διάλεγες ένα παιχνίδι από αυτά που βλέπεις μπροστά σου, Μαρία, ποιο θα ήταν?
1: Για να δω ένα σήμερα μόνο?
0: Ένα μόνο, ναι.
1: Θα βλέπα... θέλω να δω και την περσινή, την πρωταθλήτρια. Ωραία, θα βλέπα Liverpool.
0: Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, ματσάρα.
1: Ματσάρα, νομίζω αυτή.
0: Είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι, έτσι.
1: Ναι, νομίζω αυτή θα βλέπα εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε από τις 7:45, δύο παιχνίδια, στις 8 παρατέταρτο. Μπαρτσελώνα Φέγενορτ, μεγάλο φαβορί η ομάδα των Blaugrana στο Camp Nou. Η Φέγενορτ έχασε κάποιους ποδοσφαιριστές. Έφυγε και ο Εντά, πήγε στη Λίλ, οπότε είναι δύσκολο να πάρει βαθμό στην Καταλωνία, οπότε... γύρνει προς τον Άσο το παιχνίδι, όχι προς, είναι με γερό φαβορί Μπαρτσελόνα, όπως είναι φαβορί και η Στουτκάρδη κόντρα στην Βίκινγκ. Η γερμανική ομάδα ξεκινά από την έδρα της. Πάμε στις 10, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σεράι, δύο επιθετικές ομάδες κοντράρονται στην Λισαβόνα. Νάπολη Άρσεναλ στο Diego Maradona, μεγάλο παιχνίδι με φαβορί την Arsenal, γιατί η Νάπολη δέχεται πολύ εύκολα γκολ φέτος, έχει σκαμπανεβάσματα, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει με δυναμική στην Ιταλία. Liverpool Ατλέτικο, το παιχνίδι που προείπαμε στο Anfield, ισορροπημένο παιχνίδι με τη Liverpool να έχει τα θυματάκια της στην άμυνα και την Ατλέτικο έτσι να έχει και αυτή δυναμική για να πάει μακριά στην κορυφαία διοργάνωση. Και παιχνίδι με τεράστιο φαβορί, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava. Η Παρή από τις ορέξεις της εξαρτάται το παιχνίδι κατά πόσο θα βάλει αρκετά η λίγα στην άπειρη Slovan Bratislava.
1: Okay, ναι.
0: Έχουμε και Super Bet Κύπελο Ελλάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι, όπως... Λεβαδιακό Άρη, να έχουμε το πρώτο.
0: Λεβαδιακό Άρη στις 3 και στις 5 όφη παίζει με τον Νέστο Χρυσούπολης. Πρώτη φορά ακούω αυτή την ομάδα.
1: Παρομοίως, να μας ενημερώσει λίγο ο Άλεξ.
0: Λοιπόν, πάντως χτες είχαμε κύπελο Ελλάδας με τον Ολυμπιακό να παίζει σε ώρα Champions League σχεδόν. 9:45 παίζε με την ομάδα του Βόλου. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 3-2, δεν ήταν καλός. Ήταν όμως, ήρθαν γκολ όμως από τους νεοφερμένους, τον Μιρμίνγκη, τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον επιθετικό που ήρθε από το Μεξικό, και τον Πουέρτα, για τον οποίο δαπάνησαν 16 εκατομμύρια ερυθρολευκοί για να τον αγοράσουν. Πέτυχε γκολ και ο νεοφερμένος Κολομβιανός μέσος.
1: Αυτά έχουμε να περιμένουμε. Να σου πω, έχω διαβάσει μια είδηση εγώ για τον Βοζίνια που προτάθηκε για καλύτερος τερματοφύλακας του 26 για το Yashin Trophy, το βραβείο της France Football. Δεν ήξερα ότι υπάρχει εγώ τέτοιο.
0: Υπάρχει και.
1: Το Yashin το συγκεκριμένο, ναι. Δεν είναι μόνος φυσικά σε αυτή την μεγάλη κατηγορία. Είναι μεταξύ άλλων και
0: Κουρτουά
1: φυσικά, Μαρτίνες, ναι. Ράγια, Κομπέλ, Μπουνού, έχουν Σαφόνοφ και Βοζίνια. Φυσικά ένεκα της απόδοσής σου στο Μουντιάλ είναι όλο αυτό η τρέλα που γίνεται. Δεν ξέρω, πού το βλέπεις εσύ να γέρνει.
0: Θυμάσαι απήχηση που έχει το Μουντιάλ και τις εικόνες που είδαμε το καλοκαίρι, τον Ιούλη που συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Μιλούσαμε για τεράστια έτσι.
1: Για φαινόμενα μιλούσαμε. Ναι.
0: Και είδαμε μέσα στα social media πόση απήχηση είχε ο Βοζίνια γενικότερα για τις αποκρούσεις που έκανε στο Μουντιάλ. Και είδαμε πώς εκτοξεύτηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θυμάμαι ποιον είχε κατεβάσει ρολάκι, είχε μείνει 0-0. Η ομάδα του Βοζινιά.
1: Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ.
0: Πάντως εντάξει, ξεκίνησε καλά και αυτή η απόδοσή του τον έβαλε μέσα στην ελίτ των κορυφαίων της χρονιάς. Μεγάλο επίτευγμα.
1: Βοζινιά που ήταν και στην ΑΕΛ.
0: Για τον πρώην τερματοφύλακα.
1: Ναι, βέβαια. Να λέμε, να θυμόμαστε από πού ξεκίνησαν αυτοί. Μην ξεχνάμε ότι είναι τα παιδιά τα δικά μας. Έτσι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε ωραία είδηση στο kerkida.net. Είναι η κεντρική είδηση της σελίδας μας, η οποία κάνει λόγο για την παρουσία ή όχι του Καρίγιο για πρώτη φορά. Στην ουσία θα κάνει ντεμπούτο με την ανόρθωση. Υπάρχει ερωτηματικό, γιατί την τελική επιλογή θα την κάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο προπονητής των γαλαζοκίτρινων. Ο Καρίγιο λοιπόν προπονήθηκε κανονικά αυτή τη βδομάδα. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αφού βρίσκεται και σε εξαιρετική ηλικία ο νεοφερμένος Ισπανός μπακ, και από τη στιγμή που δεν πατά καλά ο Ντέκενεκ, λέω εγώ, προσθέτω σε όλα όσα γράφει η σελίδα, υπάρχει έτσι θέση δίπλα από τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, για τον Καρίγιο, και αν τον επιλέξει ο προπονητής του, μπορεί να δούμε διαφορετικό δίδυμο στα μπακ του ΑΠΟΕΛ το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό όμως έχει να κάνει με τον προπονητή και τις τελευταίες προπονήσεις. Συνήθως εκείνος κάνει την τελική επιλογή. Μπορεί να δει τον Αγγελόπουλο, ο οποίος επίσης πάει εξαιρετικά το παιδί από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τον Εθνικό. Υπάρχουν επιλογές και εκεί για την ομάδα της Λευκωσίας, οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει το ντεμπούτο του Καρίγιο στο επερχόμενο ντέρμπι της Λάρνακας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πολλά από τον φίλο τον Άλεξ.
1: Ο ανταποκριτής μας ο Άλεξ από Ελλάδα, την Αθήνα, έτσι, βέβαια, μας στέλνει και μας λέει πρώτον ότι είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που κράτησε στο 0 την Ισπανία, και ευχαριστούμε για την προσθήκη αυτή. Ο Νέστος είναι δεύτερης κατηγορίας ομάδα από την Καβάλα.
0: Μάλιστα, τώρα το μαθαίνω.
1: Μα γι' αυτό έχουμε τον Άλεξ πάντα μαζί μας. Και μας λέει επίσης ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού και ότι μας περιμένουν στο Telecom Center.
0: Να πάτε.
1: Θα πάμε, ευχαριστούμε και θέλουμε να πάμε. Και το λέω δυνατά, ανερυθρίαστα, εδώ στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με αυτό εδώ τελειώνουμε. Έχει τελειώσει και η σημερινή εκπομπή. Άρη Κυριάκου μου, Κερκίδα Net ομάδα φυσικά. Και ο Άλεξ είναι πια στην ομάδα, εγώ το λέω.
0: Ευχαριστώ. Θα τον πάρουμε μεταγραφή τον Άλεξ.
1: Τον θέλω πάρα πολύ εγώ, αν ακούει η ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φανταστική συντροφιά. Να συνεχίσετε να ακούτε Choice FM με 104.3 και 98.2. Συνεχίζετε φυσικά να ενημερώνεστε στο Κερκίδα Net CY και διαδικτυακά και μέσω τη εφαρμογή σε iOS και Android, Instagram και TikTok φυσικά. Άρη Κυριάκο μου, ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, καλή ακρόαση σε όλους. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Ρέιναλντι.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
4: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256 GB από 1459

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice.

0: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικάκια κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
6: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάιτ,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Be one of the best.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

0: Choice Top 5. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί. Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο

0: Η ώρα είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμή.

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58,

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. It's only.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. We'll be right back.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
3: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
8: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
9: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Fab.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Imagine.
1: John Lennon.
0: Imagine άσπρο.
1: John Lennon με άσπρα.
0: Imagine βελούδο.
1: John Lennon με βελούδο.
0: Καλά, είσαι χαμένος.
1: Εσύ είπες Imagine.
0: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
1: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε στη Φανή! Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
8: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
9: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits.

ξύπνησα σήμερα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Είμαι η Goldie και θα σας κρατήσω παρέα για τις επόμενες 2 ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της K-pop. Νέα μουσική έχουμε από την Δεσποινής Τσόγα, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με το ολοκένουριο digital single Mexico μέσω της More Vision. Και μάλιστα το project έχει κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε 3 διαφορετικές εκδοχές, κορεάτικα, αγγλικά και ισπανικά. Είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία της μετά το Save Me και δείχνει για ακόμη μια φορά ότι η Τσόγα δεν φοβάται να δοκιμάζει διαφορετικές αγορές και διαφορετικούς ήχους. Για όσους ίσως δεν γνωρίζετε τόσο καλά την πορεία της, η Τσόγα έγινε αρχικά γνωστή μέσα από το Produce 101 και έκανε ντεμπούτο το 2016 ως μέλος των IOI. Μετά τη διάλυση του Project Group, ξεκίνησε solo καριέρα το 2017 και κατάφερε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες female soloists της K-pop. Τραγούδια όπως Roller Coaster, Gotta Go, Snapping και αργότερα το Dream of You έχτισαν αυτή την εικόνα της Τσόγα ως μίας από τις πιο δυνατές performers της γενιάς της. Εξαιρετική dancer, πολύ σταθερή live και μία καλλιτέχνητα που μπορεί να κινηθεί από dance pop μέχρι R&B και πιο experimental ήχους. Η πορεία της όμως δεν ήταν πάντα εύκολη. Για περίπου 7 χρόνια βρισκόταν στην M&H Entertainment, την εταιρεία με την οποία ξεκίνησε τη solo καριέρα της. Προς το τέλος αυτής της συνεργασίας, η Δεσποινής Τσόγα είχε παραδεχτεί ότι αντιμετώπιζε έντονο burnout και ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ πραγματικά να αισθανθεί ότι προσαρμόστηκε πλήρως στην εταιρεία. Η ίδια έχει πει επίσης ότι είχε δοκιμάσει τόσα διαφορετικά μουσικά είδη, ώστε κάποια στιγμή άρχισε να αναρωτιέται ποια ήταν πραγματικά η δική της μουσική ταυτότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής ήρθε όταν το Barren Rare Part 2, η συνέχεια του άλμπουμ που είχε ήδη ανακοινωθεί, τελικά δεν κυκλοφόρησε. Η M&H ανέφερε τότε ότι αυτό έγινε λόγω εσωτερικών συνθήκων της εταιρείας, ενώ η Τσόγα αργότερα απολογήθηκε προσωπικά στους θαυμαστές της επειδή δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την υπόσχεση της κυκλοφορίας. Το συμβόλαιό της έληξε τον Απρίλιο του 2023 και για αρκετούς μήνες έμεινε χωρίς εταιρεία. Εκείνη την περίοδο είχε πει κιόλας ότι έφτασε πολύ κοντά ακόμη και στο να απομακρυνθεί τελείως από τη μουσική βιομηχανία και να πάει για σπουδές στο εξωτερικό. Τελικά, ο Jay Park ήταν ένας από τους ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί της και τη συμβούλευαν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου και τον Οκτώβριο του 2023 υπέγραψε με τη More Vision. Μάλιστα, ο Jay Park προσέλαβε και αρκετά από τα άτομα που δούλευαν χρόνια μαζί της. Μάνατζερ, στυλίστες, συνεργάτες, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με ανθρώπους που ήδη εμπιστευόταν. Η ίδια έχει περιγράψει τη νέα της εταιρεία ως ένα περιβάλλον όπου αισθάνεται ότι ακούνε περισσότερο τις απόψεις και τα όρια της. Οπότε το Μέχικο δεν είναι απλώς ακόμη ένα comeback. Έρχεται μέσα σε μια δεύτερη περίοδο της καριέρας της, όπου η Δεσποινής Τσόγα φαίνεται να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο ποια θέλει να είναι ως καλλιτέχνηδα. Και προσωπικά θεωρώ ότι αυτό κάνει τη σημερινή Τσόγα ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Μέχικο και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Έχουμε ολοκένουργια αποτελέσματα για τα 2026 Spot TV K-Pop Awards που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου στο Kintex στην Ilsan. Τα συγκεκριμένα awards ουσιαστικά συνεχίζουν την κληρονομιά των Circle Chart Music Awards, συνδυάζοντας δεδομένα από τα Circle Charts με voting από fans σε όλο τον κόσμο. Και στις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες είχαμε τρεις τελείως διαφορετικούς νικητές. Το Best Song of the Year πήγε στη Skiki, το Best Artist of the Year στο Sakmu, ενώ οι BTS πήραν το Best Album of the Year. Οι BTS βρέθηκαν επίσης στους νικητές του Artist of the Year Bonsang μαζί με ονόματα όπως NCT Wish, Alpha Drive One ή αλλιώς Aldi, Ndouble ή αλλιώς Ndouble που τους λέω εγώ, Kiki και Kiss of Life. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι Kiss of Life πήραν το Best Female Group, η Kickflip το Best Male Group, ο Dio τον EXO κέρδισε Best Male Solo Artist και η Γένα Best Female Solo Artist. Η Ndouble ήταν επίσης από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, παίρνοντας μεταξύ των άλλων και το Best New Artist. Και προσωπικά μου αρέσει όταν βλέπουμε σε ένα award show να συνυπάρχουν τεράστια established ονόματα όπως η BTS και η ACMU με ολοκένουργια group που τώρα αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία μίξη παλιών και καινούριων group και επανερχόμαστε. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και πες ότι απολαμβάνεις το veggie burger σου στα McDonald's και αναρωτιέσαι. Και αν το μαγείρεψαν εκεί που μαγειρεύουν τα chicken McNuggets, μην ανησυχείς, στα McDonald's το veggie burger μαγειρεύεται σε ξεχωριστή φριτέζα, επειδή the inside matters at McDonald's. Και τώρα πάμε στην Daniel, ή αλλιώς Daniel Mars, πρώην μέλος των New Jeans, όπου επέστρεψε μπροστά στην κάμερα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Στις 3 Σεπτεμβρίου ανέβασε στο προσωπικό της YouTube κανάλι το πρώτο της βίντεο με τίτλο Detour. Χωρίς μεγάλο production, χωρίς stage και χωρίς το κλασικό idol styling, η Daniel εμφανίζεται πολύ πιο χαλαρή και μιλάει απλά για το πώς περνάει αυτή την περίοδο της ζωής της. Αποκάλυψε ότι βρίσκεται στην Αυστραλία, όπου επέστρεψε για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της και να ξαναβρει λίγο την καθημερινότητα που της είχε λείψει. Μίλησε για απλά πράγματα, θάλασσα, οικογενειακό φαγητό και χρόνο μακριά από τη βιομηχανία. Φυσικά, το γεγονός ότι δημιούργησε προσωπικό κανάλι έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το αν ετοιμάζει το επόμενο βήμα της και ίσως μία σόλο καριέρα. Δεν έχουμε όμως ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Οπότε, προς το παρόν, το Detour μοιάζει περισσότερο σαν την Daniel να μας λέει «Είμαι εδώ και ξεκινάω κάτι καινούριο». Θα θέλατε όμως να τη δείτε να κάνει σόλο ντεμπούτο. Αλλά ας μην ξεχνάμε τα κλασικά, τα βασικά, αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε. New Jeans never die.

0: Choice FM. Hits only.
1: Hits only.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
5: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Le Messos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10 και 8, τώρα 7,99 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινά μπιφτέκια χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 9,99 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
10: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
11: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
12: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
13: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
12: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
13: Matrace,
12: Καμικάζι Σλάι,
13: Wet Bubble και άλλα.
12: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
13: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
12: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
13: Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldie's Room.
14: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
15: I'm loving it.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Η Δεσποινής Όζε, τον Blackpink, έχει ήδη επιστρέψει στο στούντιο και δουλεύει πάνω στην επόμενη μουσική εποχή της. Σε νέα συνέντευξή της στο El Korea, η Ροζέ αποκάλυψε ότι αυτό το καλοκαίρι το πέρασε δημιουργώντας νέα μουσική στην Κορέα και προσπαθώντας, όπως είπε, να ανακαλύψει ξανά τον ήχο της και τον ίδιο της τον εαυτό. Και είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας ενός άλμπουμ. Γιατί η Ροζέ δεν είναι απλά να γράψεις 10 τραγούδια. Είναι μία περίοδος όπου αναγκάζεται να κοιτάξεις βαθύτερα μέσα της. Ακόμα και πλευρές του αυτού της που ίσως δεν θέλει πάντα να αντιμετωπίσει. Περιέγραψε μάλιστα κάθε άλμπουμ σχεδόν σαν μία χρονοκάψουλα της συγκεκριμένης περίοδου της ζωής της. Μετά το τεράστιο σόλο κεφάλαιο που άνοιξε τα προηγούμενα χρόνια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει μουσικά αυτή τη φορά. Και όπως το είδαμε και την προηγούμενη φορά και έχω ξαναπεί ακριβώς το ίδιο πράγμα, έρχεται τελευταία και καταϊδρωμένη, αλλά μπορεί το επόμενό της comeback μετά το EPT να είναι ακόμα πιο δυνατό.

ακούτε Τσούι FM στους 98,2 και 104,3. Αρμή, κρατηθείτε, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη φήμη. Και τονίζω τη λέξη φήμη. Η Golden Voice, η εταιρεία πίσω από το Coachella, φέρεται να βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις με στόχο να φέρει τους BTS στο Coachella 2027. Η πληροφορία έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, επειδή ο CEO της Golden Voice, Paul Tollett, είχε ταξιδέψει στη Σεούλ και παρακολούθησε προσωπικά το Full Group Comeback Concert των BTS στο Gwanghwamun Palace τον περασμένο Μάρτιο. Και από πλευράς προγράμματος γίνεται. Η τωρινή περιοδία των BTS ολοκληρώνει το ανακοινωμένο πρόγραμμά της στις 16 Μαρτίου του 2027, ενώ το Coachella πραγματοποιείται στις 9, 11 και 16-18 Απριλίου. Αλλά προσοχή, οι BTS δεν έχουν ανακοινωθεί και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως headliners. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για negotiations και reports. Δεν θέλω να ξεχνάμε όμως και τις φήμες ότι ο Banksy Hyuk ήθελε μέσα από την Hybe να κάνει collaboration με την Coachella για να μπορούν οι δικοί του οι καλλιτέχνες να έχουν σίγουρες θέσεις κάθε χρόνο στο πολύ μεγάλο αυτό φεστιβάλ. Αν λέμε συνεργασία, μιλάμε για μετοχές, μιλάμε για αγορά μετοχών. BTS στο Coachella όμως, αν τελικά γίνει, πιστεύετε ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες K-pop εμφανίσεις που έχουμε δει ποτέ σε δυτικό φεστιβάλ?

0: ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Pakketo θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepakketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepakketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepakketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it's only.

This and That. Οι Stray Kids συνεχίζουν μια απίστευτη πορεία με το This and That στα αμερικανικά chart. Το άλμπουμ έκανε αρχικά ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 και τη δεύτερη εβδομάδα παρέμεινε μέσα στο top 3, στο νούμερο 3. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά στην καριέρα τους που άλμπουμ των Stray Kids παρέμεινε στο top 3 για περισσότερες από μία εβδομάδες. Και πλέον έχουμε και τρίτη εβδομάδα. Το This and That βρίσκεται στο νούμερο 8, παραμένοντας δηλαδή στο Billboard Top 10 για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες και καταγράφοντας την καλύτερη τρίτη εβδομάδα πωλήσεων που έχει πετύχει ποτέ άλμπουμ του group στην Αμερική. Και να θυμίσουμε ότι οι Stray Kids έχουν ήδη 9 άλμπουμ που έκαναν ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Από το Ordinary μέχρι το This and That, η εξέλιξή τους στην αμερικανική αγορά είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας Stray Kids άλμπουμ? Γιατί εμένα, όσα χρόνια και να περάσουν, θα είναι το Noisy.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room και πάμε να συνεχίσουμε με έναν λίγο πιο Blackpink ύφος. Καθώς η δεσποινής Λαλαλαλίσα των Blackpink ανοίγει ένα αρκετά προσωπικό κεφάλαιο μέσα από το νέο ντοκουμένταρι Always Lalisa, το οποίο έρχεται στα Village Cinemas. Έτσι, το λέω, να το θυμάστε. Σε αποσπάσματα που έχουν γίνει γνωστά πριν από την πρεμιέρα του ντοκουμένταρι, η Λίσα μιλάει για την πίεση που δεχόταν ως νεαρή και pop καλλιτέχνης σχετικά με τις προσωπικές της σχέσεις. Η ίδια εξηγεί ότι είχε σχέσεις όταν ήταν νεότερη, αλλά ένιωθε ότι έπρεπε να τις κρατά εντελώς κρυφές, επειδή φοβόταν όπως μια αποκάλυψη θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την ίδια, αλλά και τη δημοτικότητα των Blackpink. Αποκάλυψε επίσης ότι το Dream από το Alter Ego είχε αυτοβιογραφικά στοιχεία από μια πραγματική σχέση της με τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρεται το τραγούδι να έχει συμφωνήσει να κυκλοφορήσει με την προϋπόθεση να μην γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Το Always Lalisa κάνει πρεμιέρα στον Toronto International Film Festival στις 11 Σεπτεμβρίου, πριν ακολουθήσει η ευρύτερη κυκλοφορία του. Και ανοίγει ξανά μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί το dating εξακολουθεί να θεωρείται τόσο μεγάλο θέμα στην K-pop? Μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ξέρω όμως αν μπορείτε να το ακούσετε.

0: Choice FM. It's only. It's only.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NPM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olympus Tiri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

Μυστικό έχουμε πει για ένα τραγανό chicken McNugget. Δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's. Οι Geek Flip θα συνεχίσουν προς το παρόν ως εξαμελές group, καθώς η JYP Entertainment ανακοίνωσε ότι ο Αμάρου δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στις δραστηριότητες. Η εταιρεία ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου ότι ο Αμάρου θα συνεχίσει τη θεραπεία και την ξεκούρασή του, με την υγεία και την ανάρρωσή του να παραμένουν η βασική προτεραιότητα. Έτσι, το επόμενο άλμπουμ και οι προγραμματισμένες εμφανίσεις των Geek Flip θα γίνουν με τους Kaehoon, Donghwa, Jowang, Minje, Kiju και Donghyun. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες να λένε δημόσια η επιστροφή ενός καλλιτέχνη δεν πρέπει να γίνεται επειδή υπάρχει deadline για comeback, αλλά όταν πραγματικά είναι έτοιμος. Οι θαυμαστές φυσικά περιμένουν τον Αμάρου, αλλά πάνω απ' όλα θέλουν να επιστρέψει υγιής.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Αν θέλετε κάτι ολοκένουργιο, σημειώστε το The Ordinary Jackpot που κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου. Εννοείται ότι μιλάω για Korean drama. Πρωταγωνιστεί ο Lee Jong Hyuk ως Gong Eun Tae, ένας απολύτως συνηθισμένος εργαζόμενος στις πωλήσεις, ο οποίος ξαφνικά κερδίζει το πρώτο βραβείο στο λαχείο. Και κάπου εδώ θα περίμενε κανείς να ξεκινήσει η πολυτελή ζωή, τα αυτοκίνητα και η παρέτηση από τη δουλειά. Μόνο που το ποσό τελικά δεν είναι αρκετό για να αλλάξει εντελώς τη ζωή του. Έτσι, επιστρέφει κανονικά στο γραφείο, αλλά αυτή τη φορά με μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Και κάπως έτσι η σειρά γίνεται περισσότερο μια ιστορία για το τι πραγματικά θα άλλαζε στη ζωή σου αν ξαφνικά σταματούσες να φοβάσαι τόσο πολύ τα χρήματα και τη δουλειά. Μαζί του βρίσκονται η So Hyun-woo και ο De Hwan, ενώ η σειρά προβάλλεται στο TVN και θα είναι διαθέσιμη διεθνώς μέσω Viki. Είναι από αυτά τα concept που είναι απλά αλλά μπορεί να γίνουν πολύ relatable.

Korean drama νέο που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην Κορέα. Γιατί η ηθοποιός Ha Young αποχωρεί από τη δεύτερη σεζόν του Netflix hit The Trauma Code Heroes on Call. Μετά από controversy που το παράξενο είναι δεν αφορά κάτι που έκανε η ίδια, αλλά την ιστορία της οικογένειάς της. Η Ha Young, την οποία γνωρίσαμε ως την νοσοκόμα Chong Jang-mi, δίπλα στους Ju Ji-hoon και Chu Young-woo, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων όταν μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον προπάπου της και ανέφερε με υπερηφάνεια ότι είχε σπουδάσει δυτική ιατρική στην Ιαπωνία. Όμως οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν ξανά την ιστορία του συγκεκριμένου συγγενή της και εμφανίστηκαν καταγγελίες ότι είχε συνδεθεί με φιλοϊαπωνικές δραστηριότητες κατά την περίοδο της ιαπωνικής κατοχής της Κορέας από το 1910 μέχρι το 1945. Και εδώ τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο έντονα. Η Ha Young απολογήθηκε δημόσια, λέγοντας ότι γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του προπάπου της και ότι αισθάνεται ντροπή που είχε μιλήσει για εκείνον ως πηγή οικογενειακής υπερηφάνειας. Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε και η μεγάλη εξέλιξη. Το Netflix επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετέχει πλέον στη δεύτερη σεζόν του The Trauma Code. Σύμφωνα με κορεατικά δημοσιεύματα, η ίδια ενημέρωσε την παραγωγή ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, ενώ τα γυρίσματα της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Και όλο αυτό έχει ανοίξει μια αρκετά δύσκολη συζήτηση στην Κορέα. Μέχρι πού πρέπει να φτάνει η ευθύνη ενός celebrity για τις πράξεις μελών της οικογένειάς του πολλές γενιές πριν? Γιατί από τη μία υπάρχει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ιστορικό θέμα για την Κορέα. Από την άλλη όμως, μιλάμε για πράξεις που φέρεται να έγιναν δεκαετίες πριν γεννηθεί η ίδια η Ha Young. Και πλέον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηρωίδες του πρώτου The Trauma Code δεν θα επιστρέψει στη δεύτερη σεζόν. Αλλά ας το πούμε ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Ήμουνα η Goldie στο Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα 2 ώρο K-pop. Θα τα πούμε αύριο 5 με 7 στον Choice FM. See you!

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Imagine
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassos, με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olympus Tiri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Παρεθέσει στην Κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός PrimeTel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Στον Choice μέχρι

ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.

Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.

0: Zeta Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Zeta Vision.
2: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, Archie, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Στον Choice με

0: την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

γήπεδο. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ωναία, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Cup. Hey! Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

0: Πάρτε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς.

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM. Choice.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

0: σε Φύλαθλο. Κερκίδα Ονέα. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. It's only. You see?